Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: 98,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Store 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Ράδιο.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Είναι ο αγαπημένος μου.
5: Τρανζίστορ 100,3.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Που είχες πάρει και ένα ωραίο νεζεσέρ ψάδινο.
8: Α, μην το βρω μέσα και το πουλάκι αυτό.
7: Σε πουλάω στο βίντεο.
8: Μην τις ξανακάνετε δώρο, πάει και τα πουλάει με τα βγάζει λεφτά αυτή. Μαυραγωρίτιζα είναι, δεν τρέπεσαι. Έχουμε και καλημέρα από τη φίλη σου την Ιωάννα. Σήμερα γάμος γίνεται. Σαν σήμερα παντρεύτηκε εσύ, σαν αύριο. Τι μέρα ήταν?
7: Δευτέρα.
8: Δευτέρα.
7: Σαν σήμερα φύγαμε.
8: Σαν σήμερα έφυγε, σαν μεθαύριο παντρεύτηκε.
7: Πήγαμε στη Σαντορίνη, στο νησί μας, σαν σήμερα.
8: Ναι.
7: Αχ, τι ωραία ήταν, ναι, βρε Ιωάννα μου. Είδες, δεν ήσουν εκεί, βρε Ιωάννα μου.
8: Δεν ήξερε κι αυτή.
7: Το χάσε.
8: Στον επόμενο, Ιωάννα.
7: Ιωάννα, ελπίζω να μην έχω επόμενο, γιατί βαρέθηκα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
13: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα

0: πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γιώργος Βελισιάης στον τρανζίστορ 100,3 και στα πρωινά τα Καρντάσια. Σήμερα σας είχαμε προειδοποίηση από την Παρασκευή θα το περάσουμε μόνοι μας. Οπότε θέλω συμπαρουσιαστές και πάρα πολύ καλή παρέα για το επόμενο τετράωρο που θα το βγάλω μόνος, διότι η Μάγδα είναι στην πανέμορφη πρωτεύουσα στην Αθήνα. 693-693-1003, εκεί θα ξεκινήσει η επικοινωνία, εκεί θα μου κάνετε παρέα, εκεί θα μου στείλετε τις καλημέρες, ακόμα και αυτοί που ακούτε και δεν έχετε στείλει ποτέ. Σήμερα θέλω την καλημέρα σας. Πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Καλημέρα!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Είμαστε στην Δευτέρα, 15 έχει ο Ιούνις, τελευταία μέρα των σχολείων σήμερα. Χαμός που θα γίνει. Αυγουστίνος, Αυγουστίνα, Αύγουστος, Αυγούστα, Ιερώνυμος και Ιερώνυμοι γιορτάζουν. Παγκόσμια μέρα ανέμου, Παγκόσμια μέρα γονιμότητας και Παγκόσμια μέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Στα σημαντικότερα γεγονότα, 1215 η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα. 1856 με το νομοθετικό διάταγμα ΣΠΘ αποφασίζεται η έκδοση γραμματόσημου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδας. 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στη χώρα μας. Σε περίπτωση που ξέρετε, πάρετε μέρος σε κάποιο τηλεπαιχνίδι και ερωτηθείτε. Τέλος, σαν σήμερα το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα το 1843 γεννιέται ο Έντουαρντ Γκριν, ο Νορβηγός συνθέτης, και το 1924 ο Ούγκο Πράτ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε. Τέλος του θανάτου, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή, 1994 ο τεράστιος Μάνος Χατζηδάκης, ο Έλληνας συνθέτης μας, και το 1996 Έλλα Φιτζέραλντ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Στήθη και το κλέτη 20 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον τραζίστορ 100,3 με την Ανδρομάχη και το Σούσουρο. Καλημέρα σας. Γιώργος Βελιτσιάης ζωντανά σήμερα και μόνος. Επαναλαμβάνω ακόμη μία φορά. Η Μάγδα βρίσκεται σε διακοπές στην πρωτεύουσα. Επιστρέφει από αύριο και πάλι. Οπότε καταλαβαίνετε, εδώ σας θέλω παρέα μου. Πώς θα περάσατε το Σαββατοκύριακο? Προλάβατε, ρίξατε καμιά βουτιά? Μείνατε εδώ στην πόλη, είδατε κάτι ενδιαφέρον? Εγώ πέρασα και μια βόλτα από το, πώς το λένε, το σιρτάκι αυτό που χορεύανε στην, το ζιμπέικο στην παραλία εκεί στο, στην πλατεία Αριστοτέλους. Το σπάσαν τελικά το ρεκόρ. Έμαθα, δεν ξέρω, πέρασε κανένας, έμαθα καμιά πληροφορία? Για μπάνιο δυστυχώς δεν πρόλαβα να φύγω αυτό το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω το επόμενο να κάνω την πρώτη μου βουτιά. Η επικοινωνία πάντα ανοιχτή στο 693-693-1003. Αυτό είναι το Viber του Transistor 100,3 και εκεί θέλω να τα πούμε σήμερα. Εκεί θέλω να μου κρατήσετε συντροφιά για το επόμενο τετράωρο που θα είμαι μόνος. Πάμε να ακούσουμε μια Κατερίνα Λιόλιο αμέσως τώρα. Είναι ο λογαριασμός εδώ στο Transistor 100,3.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, χορεύω στον τραζίστορ 100,3 και στα πρωινά τα Καρντάσια. Καλή σας ημέρα, Γιώργος Βελιτσιάης μαζί σας. Στον καιρό σας πάω αμέσως. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι με το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 από φορ. Η θερμοκρασία σήμερα από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο δεν νομίζω να έχουμε αξιόλογες μεταβολές στον καιρό. Και αύριο η θερμοκρασία θα είναι εκεί στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά

υπηρετικά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, μια τάση ανόδου στην θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα. Να βγούμε και την πρώτη μας βόλτα έξω στους δρόμους, να δούμε τι γίνεται σε περιφερειακό και κέντρο. Καλά τα βλέπω τα πράγματα. Περιφερειακή οδός καθαρή. Εγνατία προς ανατολικά και προς δυτικά στο πράσινο, δεν βλέπω κάποια προβλήματα. Όλγας Λεωφόρος Νίκης μια χαρά. Λαγκαδά σε άνοδο και κάθοδο. Μίκη Θεοδωράκη πια μια χαρά και εκεί. Κωνσταντίνου Καραμαλή προς ανατολικά και προς δυτικά. Στη Λεωφόρο Στρατού, στο σπίτι μου, δεν υπάρχει καμιά αξιόλογη μεταβολή στην κίνηση. Χαλαρά τα πράγματα για το πρωινό της Δευτέρας, τελευταίας μέρας και για τα σχολεία σήμερα. Κλείνουν, παίρνουν τα ενδεικτικά τους, κάνουν τα μπουγέλα τους. Παλιά καίγαν και κάτι βιβλία, θα το πω και αυτό, γιατί όχι ψέματα να πω, αφού τα καίγανε. Ήταν το έθιμο, όχι φυσικά της καινούριας χρονιάς, της παλιάς χρονιάς. 15 Δευτέρα δεν τα κλείνανε και από Παρασκευή, γιατί τώρα τους φέρα για μια μέρα μέσα στη βδομάδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και αυτό. Πάμε γρήγορα να διαβάσουμε τις πρώτες καλημέρες για να δω ποιοι είναι εδώ. Θα πάρω αμέσως τώρα παρουσίες. Καλημέρα, πρώτη-πρώτη. Εδώ βλέπω την Μαρία. Η Φέη μας καλημερίζει. Ο Τζόνι, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και σε εσένα. Καφέ και ποτό στην πλατεία Εβός μου το Σάββατο απόγευμα. Χθες ύπνος πολύ και μουντιάλ πολύ. Πολύ καλά ξηγήθηκες, Τζόνι. Ο Σαμπαλίδης εδώ, καλημέρα. Συμπαρουσιαστής και αυτός. Η Μέρη, η Γεωργία. Ο Βασίλης, ο Νίκος και αυτός εδώ μας καλημερίζει. 693-693-1003. Θα χρειαστώ εκεί την βοήθειά σας στην εκπομπή σήμερα. Χρήστος Μάστορας αμέσως τώρα και Μαργαρίτα στον Τραζίστορ 100,3.

Νατάσα Θεοδωρίδου, περίπου στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τον Παναγιώτη, ο οποίος πηγαίνει και αυτός στην δουλειά. Η Μαριάννα είναι εδώ, καλημέρα. Και ο συνονόματος Γιώργος μας καλημερίζει και αυτός. Πάμε στην επικαιρότητα, τι γίνεται σε Ελλάδα και κόσμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Έτσι ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, αλλά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου, την Παρασκευή που μας έρχεται δηλαδή, στην Ελβετία. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 9 και 17 το βράδυ της Κυριακής, με επίκεντρο κοντά στη Μεθόνη της Μεσσηνίας. Επίσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, αμέσως μετά το σεισμό κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια ή κάποιος τραυματισμός. Πάλι καλά. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο φαρμακοποιός, ξέρετε καλά ποιος, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στα βόρεια προάστια της Αθήνας ένα πλήρες οργανωμένο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ελεύθεροι επίσης έχουν αφαιθεί και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι. Ανακαινίζω, σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις με χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ ανακατοικία. Για τσεκάρετε μήπως το δικαιούστε και φρεσκάρετε έτσι το σπιτάκι σας. Στο εξωτερικό και πάλι, ευρεία κλίμακα πυραυλική επίθεση διεξάγεται εναντίον του Κιέβου. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι χτυπήθηκαν κτίρια στις συνοικίες Ποντίλσκι και Ομπολόνσκι. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στην βορειοανατολική Ουκρανική πόλη Χάρκοβο, έπειτα από ρωσικά πλήγματα, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιγκόρ Κλιμένκο. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί ενός έτους, έπειτα από Ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη ρωσική πόλη Τούλα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Αυτή είναι η σημαντικότερη, τα σημαντικότερα γεγονότα από την επικαιρότητα. Η Άννα Βύση έρχεται αμέσως τώρα στον τρανζίστορ 100,3, σαν τρέ.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη, Μπράβο.
1: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόηος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικό.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
6: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
11: Ω, κόκκιπε.
9: Κομπάνιο!
12: Team colleague!
13: Παντρούσκα! Τα βαρύς που κομμάτιο!
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
16: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
20: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
21: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
20: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
22: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Και πάλι πίσω στο στούντιο, μέσα τώρα ξεκινάει ένα 55 λεπτό. Δεν θα μας διακόψουν διαφημιστικά μηνύματα. Μόνο εκπληκτική μουσική. Και εγώ λίγο έτσι από εδώ και από εκεί θα πετιέμαι. Χρωστάω μια καλημέρα στον άλλο τον Παναγιώτη. Και πάμε για σήκωμα δευτεριάτικο στην αθλητική μας επικαιρότητα. Στο Μουντιάλ, φυσικά η Σουηδία διέλυσε την Τινησία με πεντάρα στο Μοντερέι. Η εθνική Σουηδία επικράτησε με το εμβατικό 5-1 τη εθνική Τινησία στο εστάντιο Μοντερέι και έκανε ιδανικό ξεκίνημα στο Μουντιάλ του 2026. Η ακτή Ελεφαντοστού λύγησε το Εκουαδόρ στο 90 και έβαλε ισχυρές βάσεις πρόκρισης. Ένα-ένα το παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι που είχε πολλά σκληρά μαρκαρίσματα, γρήγορο ρυθμό και τρία δοκάρια. Όλα έδειχναν ότι η ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ θα έπαιρναν από ένα βαθμό. Συγγνώμη, ένα 0 το παιχνίδι. Ο Διαλό σκόραρε στο 90 και τελικά δεν ήρθε η πρώτη λευκή ισοπαλία στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, με τους Ιβοριανούς να πανηγυρίζουν μια πολύ σημαντική νίκη. Οι υπόλοιποι αγώνες της σημερινής ημέρας στις 7 το απόγευμα, Ισπανία πράσινο ακροτήρι και Βέλγιο Αίγυπτος ο δεύτερος αγώνας της ημέρας στις 10 η ώρα το βράδυ. Στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα και από το Σαββατοκύριακο, οι New York Knicks επέστρεψαν στην κορυφή του NBA έπειτα από 53 ολόκληρα χρόνια, κατακτώντας το τρίτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους με νίκη 94-90 επί των San Antonio Spurs στην έδρα των Τεξανών. Έτσι κλείδωσαν τη σειρά των τελικών, κέρδισαν το πρωτάθλημα με 4-1. Στα μεταγραφικά, οι Ουκρανοί αναφέρουν συμφωνία ανάμεσα σε Δυναμό Κιέβου και ΠΑΟΚ για Κεντζιόρα. Αποχαιρέτησε και τον Λαφόνο Παναθηναϊκός. Και τέλος, λαμπρή υποδοχή για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από το πάρτι που του επιφύλασαν οι φίλοι του Άρη, τονίζοντας ότι είναι ιδανικό έναυσμα για την έναρξη της νέας εποχής της ομάδας του. Αυτά από την αθλητική επικαιρότητα. Μην ξεχνάτε, στη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο, διότι έχουν στραβώσει πολλά over, θέλω να σας πω. Φίλοι μου, πιστέψτε με. Η εγγύηση είναι να παίζεις στην Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Ο Κώστας Μαρτάκης τώρα έρχεται με καλοκαιρινό τραγούδι. Τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ στον Τρανζίστορ 100,3.

πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 8, επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό στη Δευτέρα. Καλημέρα από τα Πρωινά τα Καρντάσια. Ή καλύτερα το πρωινό το Καρντάσι που σήμερα θα είμαι μόνος μου. Διότι εσείς που ρωτάτε, η Μάγδα βρίσκεται σε άδεια και πήγε στην πρωτεύουσα. Βεβαίως εκεί τριγυρνάει. Είδα κάτι story, ήταν στον Βέρτη. Αύριο θα μας τα πει όλα. Στους δρόμους της πόλης τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Στην περιφερειακό ακόμα κινούμαστε σε καλές ταχύτητες. Στην Τσιμισκή, Εγνατία προς ανατολικά και προς δυτικά, Βασιλής Σόργας, Λεωφόρος Νίκης. Βλέπω το στο πράσινο τα βελάκια. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Λαγκαδά άνοδο και κάθοδο, Μίκη Θεοδωράκη μια χαρά. Αγίου Δημητρίου Κωνσταντίνου, Καραμαλή προς ανατολικά και προς δυτικά, και εκεί τα πράγματα είναι ωραία. Και στη Λεωφόρο Στρατού όμως δεν υπάρχουν ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα εκεί έξω, 693-693-1003 με ενημερώνετε για να ενημερώσω και εγώ με τη σειρά μου τους υπόλοιπους. Στα της επικαιρότητας, τι γίνεται εδώ στην πόλη μας. Α, βεβαίως, ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις του 14ου Θεσσαλονίκη Pride. Κορυφώνονται το Σάββατο με την πορεία και υπάρχει και ένα πρόγραμμα που έχει βγει. Η παρέλαση στις 20 του μήνα με μεγάλη πορεία υπερηφάνεια στους δρόμους της πόλης και θα ακολουθήσει μετά και συναυλία. Αυτό το Σάββατο ήταν και στην Αθήνα. Ήταν η Μάγδα και ανέβασε κάποια story, οπότε το έμαθα και αυτό. Αμέσως τώρα πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη. Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Έτσι γίνεται συνήθως. Αν δεν πάει ο ένας, θα πρέπει να έρθει ο άλλος. Και επιστρέφω με 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή. Θέλω μια γυναίκα σήμερα απλά να βγει στον αέρα και να συμπαρουσιάσει για λίγο την εκπομπή.
2: Κρύψω το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πρωινά Καρντάσια πάντα στην παρέα σας. Καλημέρα στο φίλο Σάκη, ο οποίος μας κάνει παρέα από τον Κάμπο. Καλημέρα και στην Μαριάννα. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 8. Κατάλληλη ώρα να παίξουμε το παιχνίδι μας με τα καταστήματα Λάβη. Οπότε καλέστε τώρα στο 23 10 266 233. Ο πρώτος που θα πιάσει γραμμή θα κερδίσει δωρεπιταγή 20 ευρώ από τα Λάβη. Η καλοκαιρινή συλλογή Λάβη είναι εδώ και σας προκαλεί να την ανακαλύψετε στα 8 αγαπημένα καταστήματα με κοσμήματα και εξεσουάρ Λαβή στη Θεσσαλονίκη. Χρώματα που δανείζονται λάμψη από τη θάλασσα και τον ήλιο, νέα σχέδια που θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις και τιμές που θα σε δροσίσουν. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή. Θα βρεις ένα κατάστημα Λαβή σε κάθε περιοχή της. Ζήστε την εμπειρία σε Εύωσμο, Αμπελόκηπου, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινούπολεως με Παπαναστασίου, εκεί κοντά στη γειτονιά μου είναι αυτό, αλλά και στο κέντρο, το κεντρικό του κατάστημα Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 και φυσικά κλικάρεις τώρα lavijewelry.gr. 23 10 266 233. Θέλω μια γραμμή για να βγει στον αέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποια είστε?
1: Είμαι η Βιβί.
0: Γεια σου Βιβί, από πού καλείς?
1: Από Θεσσαλονίκη.
0: Α, περιοχή.
1: Τώρα αεροδρόμιο.
0: Α, αεροδρόμιο. Φεύγεις, πας κάπου ή όχι?
1: Όχι, πάω στη δουλειά.
0: Δουλεύεις στο αεροδρόμιο?
1: Ναι.
0: Α, τι ωραία. Και θα ήθελα να δουλεύω στο αεροδρόμιο κι εγώ και μετά να φεύγω, ξέρεις, κάθε μέρα να πάω και κάπου αλλού, σε διαφορετικά μέρη.
1: Είναι σαν να πηγαίνεις κάθε μέρα, βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που πηγαίνουν και έρχονται και λες, να πήγαινα κι εγώ.
0: Έχουμε αφήξει στο αεροδρόμιο, έχουμε τουρίστες.
1: Αρκετές.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Επειδή σήμερα η Μάγδα λείπει και δεν έχω συμπαρουσιάστρια και μόνο που βγήκες και μου κάνεις παρέα, κέρδισες τα 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα Λαβή. Να πάρεις κάτι όμορφο να το φοράς και στη δουλειά, αν σε βολεύει, αν επιτρέπεται.
1: Τώρα βρήκα ένα λίγο που θα έπαιρνα κάτι εντυπωσιακό και μεγάλο.
0: Α, θέστε κάτι, είσαι από αυτές, ε. Εντάξει, πάρε κάτι τέτοιο είναι. Να μας στείλεις μήνυμα στο Viber να το δούμε όταν το πάρεις, εντάξει.
1: Ναι, σας ευχαριστώ.
0: Μείνε στη γραμμή να κρατήσω τα στοιχεία σου.
1: Ναι, ευχαριστώ.

Αναστασία, μην μιλάς στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τα πρωινά Καρντάσια είναι εδώ. Άννα, καλημέρα. Ρωτάει αν θα ακούσουμε ντέρτι σήμερα. Κοίτα, δεν ειδικεύομαι στα ντέρτια, δεν είναι δικό της μου. Αν έχετε κάποιο καλό να στείλετε, πολύ ευχαρίστω να το μεταφέρω στον αέρα. Αυτή τη στιγμή θα σας πάω σε μια θεραπεύτρια αγκαλιάς. Οι πελάτες την πληρώνουν 1.300 δολάρια τη νύχτα για να αποκοιμηθούν μαζί. Αποκοιμηθούν. Απλά και μόνο. Είναι 43χρονη Μίση Ρόμπινσον, η οποία θεραπεύει με το άγγιγμα γυναίκες και άνδρες τους οποίους λείπει η αγκαλιά. Η 43χρονη Μίση λέει ότι η αγκαλιά βοηθάει να θεραπεύσει το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα και ξεκαθαρίζει πως οι υπηρεσίες της δεν έχουν καμία σεξουαλική προέκταση. Οι πελάτες μπορούν να πληρώνουν μέχρι και 1.300 δολάρια για το προνόμιο να την κρατούν στην αγκαλιά τους. Ποτέ κανένας πελάτης μου δεν επιχείρησε να κάνει κάτι τέτοιο μαζί μου, δηλαδή κάτι σεξουαλικό, δηλώνει η Ρόμπινσον στη Daily Mail, λέγοντας ότι βάζει τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες πελάτησές της να υπογράψουν μια συμφωνία πριν αρχίσει η θεραπεία της αγκαλιάς. Στη συμφωνία διατυπώνεται ξεκάθαρα πως τα απόκρυφα σημεία και το στήθος θα πρέπει να καλύπτονται και να είναι αυστηρά εκτός ορίων για άγγιγμα την ώρα που αγκαλιάζεστε. Η Ρόμπινσον, πρώην blogger μόδας και δημοσιογράφος που εργάζεται ως θεραπεύτρια αγκαλιάς εδώ και λίγο καιρό, αναγνωρίζει ότι ορισμένοι από τους άνδρες πελάτες της είχαν κάποια έτσι, πώς να το πω, διέγερση κατά την αγκαλιά, αλλά αυτό δεν αποτέλεσε πρόβλημα γιατί έμενε μόνο εκεί. Ξέρω ότι οι άνδρες είναι συχνά εκείνοι που χρειάζονται υπηρεσίες όπως αυτή, επειδή μπορεί να παραβλέπονται όταν πρόκειται για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας, δηλώνει η Ρόμπινσον, λέγοντας ότι η έλλειψη αγγίγματος επιδεινώνει τη μοναξιά και μπορεί να οδηγήσει κάποιους στη βουλιμία ή δυνητικά σε αυτοκαταστροφικές συνήθειες όπως το κάπνισμα και το δάγκωμα των νυχιών. Για καλό σκοπό αγκαλιάζει η Μέρι Ρόμπινσον, η οποία έχει και Instagram, αν θέλετε να το βρείτε, Missy Robinson.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο Ηλίας Βρετός τα έχει βρει με τον εαυτό του στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Εδώ είμαστε τα πρωινά τα Καρντάσια. Η Μάγδα καθημερινά σας λέει μόδα για τις γυναίκες. Πολύ σπάνια έχει ασχοληθεί με τους άντρες. Οπότε είπα σήμερα, εγώ που έμεινα μόνος, να ασχοληθώ με τους άντρες και την μόδα για το καλοκαίρι 2026, η οποία απομακρύνεται από τον μινιμαλισμό, διαβάζω, και κινείται σε πιο εκφραστικές ρευστές γραμμές. Οι κύριες τάσεις εστιάζουν στη χαλαρή κομψότητα, τα έντονα χρώματα και την άνεση, με έμφαση στα φυσικά υφάσματα όπως το λινό και τον βαμβάκι. Οπότε σας αναφέρω γρήγορα τις τάσεις του 2026. Χαλαρή κομψότητα, smart casual. Τα ρούχα γίνονται πιο άνετα, συνδυάζοντας ρευστά παντελόνια και λινά πουκάμισα με στυλάτα sneakers ή Oxford shoes. Είδατε, λέω και αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιεί η Μάγδα, μην με νομίζετε για κανέναν τυχαίο. Tailoring σε shorts. Τα κοντά παντελόνια και οι βερμούδες πάνω από το γόνατο υιοθετούν την κομψή γραμμή του κουστούμιου. Total denim. Το jean παραμένει σταθερή αξία, φοριέται ως total look, ενώ οι πιο τολμηροί το συνδυάζουν με biker boots. Και τέλος, παιχνιδιάρικα μοτίβα και χρώματα. Ξεφεύγοντας από τα μονόχρωμα, η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει ζωηρές αποχρώσεις που αναδεικνύουν την καλοκαιρινή διάθεση. Προτινόμενες αγορές για το καλοκαίρι του 26. Λινά πουκάμισα, αναζητήστε ανάλαφρα σχέδια που προσφέρουν έως και 85% μεγαλύτερη άνεση στην ζέστη. Βερμούδες, επιλέξτε κλασικές επιλογές ή cargo βερμούδες για πιο casual εμφανίσεις. Και τέλος, τα bomber jackets, ιδανικά για τα δροσερά βράδια του καλοκαιριού με επιρροές από τα 90s. Αυτές είναι οι προτάσεις για τον άντρα για το καλοκαίρι του 2026, που εδώ και 15 ημέρες έχει ξεκινήσει. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται τώρα στον τραζίστορ 100,3, βάζει φωτιά στη νύχτα.

Αντώνης Ρέμος, η καρδιά με πηγαίνει εμένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα για ακόμα μια φορά, Γιώργος Βελισιάς μαζί σας. Σας πάω στα τηλεοπτικά και lifestyle θέματά μου. Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης γιόρτασαν το γάμο τους με συγγενείς και φίλους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με την Ήφη να αφιερώνει στο σύζυγό της ένα από τα πιο ερωτικά ελληνικά τραγούδια και τη μαμά τη Βίκη τη Σταυροπούλου να κλέβει την παράσταση στο γλέντι. Μέχρι τα ξημερώματα κράτησε το γαμήλιο γλέντι της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση. Σε μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του. Μετά το μυστήριο ακολούθησε ένα μεγάλο γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και συγκίνηση, με τους νεόνυφους να μην κρύβουν τη χαρά τους. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν ο κριτικός χορός του ζευγαριού, ο οποίος απέσπασε θερμό χειροκρότημα των καλεσμένων, αλλά και η εντυπωσιακή γαμήλια τούρτα που κόπηκε μέσα σε πανηγυρικό κλίμα. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που η Δανάη Μπάρκα πήρε το μικρόφωνο και αφιέρωσε στο σύζυγό της το τραγούδι «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ», με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να μην μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους, τα μπήξανε τα δάκρυα. Πέρα. Το ζευγάρι αντάλλαξε αγκαλιές και χαμόγελο, ενώ οι καλεσμένοι συμμετείχαν τραγουδώντας μαζί τους. Ξεχωριστή παρουσία στη βραδιά ήταν η μητέρα, η Βίκη Σταυροπούλου, η οποία έζησε μια έντονη συγκίνηση στον γάμο της κόρης της, όπως ήταν αναμενόμενο. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια δεν σταμάτησε να χαμογελά, να χορεύει, να φωτογραφίζεται με τους καλεσμένους, δείχνοντας πόσο περήφανη και ευτυχισμένη ήταν για τη νέα σελίδα που άνοιξε στη ζωή της Δανάης. Έχουν βγει αρκετά βιντεάκια, αρκετές φωτογραφίες από τον γάμο, ο οποίος εξελίχθηκε ένα από τα πιο πολύ συζητημένα κοσμικά γεγονότα των τελευταίων ημερών. Μεγάλη συγκίνηση, πάρα πολλοί καλεσμένοι και φίλοι της μαμάς της Δανάης, ηθοποιοί, ήταν στον γάμο, ο οποίος έλεγε δεν θα βγουν φωτογραφίες, δεν θέλουμε βίντεο από εδώ και από εκεί. Μια χαρά κυκλοφόρησαν όλα τα βίντεο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τον ζήσαμε και εμείς το γάμο, λες και ήμασταν εκεί. Νομίζω ήταν λίγο υπερβολικά τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών. Πάμε να ακούσουμε τώρα Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια στον τραζίστορ 100,3.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
12: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
13: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
14: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
19: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
22: Για τα επόμενα 55 λεπτά δεν μας απασχολούν οι διαφημίσεις, γιατί έχουμε μουσικάρες μόνο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Τα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ και ο Γιώργος Βελιτσιές στην παρέα σας. Ώρα να σας μεταφέρω εγώ σήμερα σε ένα πάλι τράγουδο που επιλέγω εγώ. Η Δέσποινα Βάνδη. Η Δέσποινα Μαλέα, το κανονικό της όνομα. Είναι η Ελληνίδα pop τραγουδίστρια. Έχει στο ενεργητικό της 12 στούντιο άλμπουμ, 8 CD single, 9 συλλογές και 3 διεθνή single με τα οποία έχει ξεπεράσει σε πωλήσει στα 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Η Δέσποινα είναι γεννημένη στο Τίμπινγκεν της Γερμανίας. Γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου, οπότε σε κάνα μήνα έχει τα γενέθλιά της. Σε ηλικία 6 ετών εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της εδώ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Καβάλα, όπου πέρασε τα νεανικά της χρόνια. Ενώ φοιτήτρια στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1991, αφού παρακολούθησε μαθήματα τραγουδιού και φωνητικής. Για αρκετά χρόνια εργαζόταν εδώ στη Θεσσαλονίκη σε νυχτερινά κέντρα, ενώ ήδη έχει αλλάξει το επώνυμό της από Μαλέα σε Βάνδη. Το έκανε αυτό για να μην μάθουν οι γονείς της, που δεν ενέκριναν την απασχόληση της κόρης τους όταν ήταν αυτή εδώ φοιτήτρια. Είχε ξεκινήσει ήδη να τραγουδάει. Στην προσωπική ζωή γνωρίζουμε όλο το γάμο που είχε με τον Ντέμι Νικολαίδη, τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, το 1999. 17 Ιούνιου είχαν παντρευτεί το 2003. Δύο παιδιά, μια κόρη, τη Μελίνα, και τον γιο, τον Γιώργο. Το διαζύγιο του ζευγαριού βγήκε τον Ιούλιο του 2021. Για να σας θυμίσω, το 22 έγινε γνωστή η σχέση της με τον ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη, η οποία διαρκεί μέχρι και σήμερα. Θα σας πάω στο 2003. Εκείνη τη χρονιά, το 2000, κυκλοφόρησε το CD single Υποφέρω. Ο δίσκος αυτός έγινε 6 φορές πλατινιανός και βραβεύθηκε ως το πιο πετυχημένο CD single όλων των εποχών στην Ελλάδα από τον Ρίτσαν Μπράνσον της Virgin. Μάλιστα, το φθινόπωρο του 2001, η Βανδί μαζί με τον Φίβο υπέγραψαν στην νεοσύστατη τότε εταιρεία, την δισκογραφική εταιρεία του Αντένα, την Heaven, και την επόμενη χρονιά, για να σας θυμίσω, έκανε και το Γεια. Λοιπόν, εγώ θα σας γυρίσω 26 χρόνια πίσω στο 2000 για να ακούσουμε το τραγούδι της Δέσποινας Βανδί, το Υποφέρω.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 9, επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό της Δευτέρας. Καλή σας ημέρα και όπως λέει και η Μάγδα, και η ώρα ποιή γενιά. Τα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ, το ίμιση δηλαδή. Η Μάγδα από αύριο και πάλι μαζί μας. Στους δρόμους της πόλης βλέπω κάπως χειρότερα τα πράγματα από την προηγούμενη ώρα. Έχουμε κίνηση στον περιφερειακό. Αρκετή κίνηση και στην Τσιμισκή, στη Βασιλίσσης Όλγας, στη Λαγκαδά και στην Άνοδο και στην Κάθοδο. Και εκεί έχουμε μικροκαθυστερήσεις. Κάπως καλύτερα τα πράγματα στην Εγνατία προς ανατολικά και προς τα δυτικά, στην Αγίου Δημητρίου, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και εκεί προς ανατολικά και προς δυτικά καλύτερα. Και η Λεφόρος Στρατού πάμε με ένα σταθερό ρυθμό χωρίς πολλά μικροπροβλήματα. 693-693-1003. Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα εκεί έξω όσον αφορά την κίνηση ή γενικά οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να το μοιραστείτε στο Viber του Transistor 100,3. Πάμε τώρα να ακούσουμε Αναβίση και Αιγαίο.

Κωνσταντίνος Αργυρός, το νερό στο τραζίστορ 100,3 μαζί με τον Noisy. Γιώργος Βελιτσιάης εδώ στην παρέα και στα πρωινά τα Καρντάσια, πάντα μαζί μου και η Πλαγκόνα. Ξεχάστε τα βαριά αντιλιακά που αφήνουν ασπρίλα και κολλάνε στη ζέστη. Το Πλαγκόνα Skin Care φέρνει την κορεάτικη επανάσταση με αντιλιακά που έχουν απίστευτα λεπτόρευστη υφή. Άμεση απορρόφηση, γίνονται ένα με το δέρμα και προσφέρουν τη μέγιστη προστασία. Ανακαλύψτε τα online στο plagonapla.skincare.com ή επισκεφτείτε το φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη. Δοκιμάστε τα κορεάτικα αντιλιακά και θα με θυμηθείτε. Δεν θα θέλετε να ξαναβάλλετε τίποτα άλλο στο πρόσωπό σας. Plagona Skincare, plagonapavlaskincare.com το site ή Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη. Την καλημέρα μας. Έψαχνα πιο πριν στην εκπομπή τι έγινε με το παγκόσμιο ρεκόρ με το ζεμπέκικο και τελικά καταφέραμε, διαβάζω, και το σπάσαμε. Πάνω από 750 χορευτές μαζεύτηκαν εδώ στην Θεσσαλονίκη για να σπάσουμε το ρεκόρ για το ζεμπέκικο. Μπαίνουμε στο βιβλίο του ρεκόρ Guinness. Το προηγούμενο ρεκόρ με 745 άτομα το κατήχε τα τελευταία 10 χρόνια η Κύπρος. Δεν το είχαν επιχειρήσει που δεν αλλούν να χορέψουν τόσοι πολλοί ζεμπέκικο. Έγινε αυτό στην πόλη και μάλιστα έγινε και για καλό σκοπό. Υπολογίζεται περίπου στους 830 χορευτές ότι μαζεύτηκαν. Ακόμα δεν έχει βγει ο επίσημος αριθμός για το Guinness. Την εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη διοργάνωναν και η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Alzheimer, σε μια προσπάθεια έτσι να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για την νόσο Alzheimer, καθώς και να στηρίξουν το έργο που επιτελεί η Alzheimer Ελλάς για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Για να δούμε αν θα χρειαστούν άλλα 10 χρόνια για να σπάσει το ρεκόρ με το μεγαλύτερο αριθμό που χορεύουν ζεμπέκικο που κατέχει πια η Θεσσαλονίκη, ποια πόλη θα μας συναγωνιστεί. Η Ρία Ελληνίδου έρχεται αμέσως τώρα, εξηγήστε μου στον τραζίστορ 100,3.

Αναβήσει σε περίπτωση που στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τα πρωινά τα Καρντάσια είναι εδώ. Μαζί μου είναι και η Waterland σήμερα. Ευτυχώς γιατί είμαι μόνος και θέλω έτσι να δροσιστώ. Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκα και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Νέα εποχή Waterland. Η καλύτερη Waterland που είχε ποτέ, παρακαλώ. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Δύο απίστευτες τούρμπο καμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή, και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη. Η Waterland είναι δίπλα μας και μας δροσίζει από το 1994, παρακαλώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης, το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα λέω να μην σας πω ανεκδοτάκι, μην είμαι μόνος, θα λέω μόνος, γελάω μόνος, δεν είναι ωραίο. Οπότε θα σας μεταφέρω 12 εκφράσεις της Ελληνίδας μάνας και θέλω να μου πείτε στο τέλος ποιες από τις 12 λέει η δική σας η μητέρα. Ξεκινάω. Ζακέτα να πάρεις. Ποιος ήταν αυτός? Έφαγες? Έτσι θα πας? Μη βγεις με λουσμένο μαλλί. Εγώ για καλό το λέω. Πάρε με όταν φτάσεις. Σου έβαλα κάτι λίγο να πάρεις, έτσι για το καλό. Εγώ δεν ανακατεύομαι. Θα με πεθάνεις εσύ. Κάνε ό,τι θέλεις και μάνα είμαι, κάτι ξέρω. Αυτές είναι οι 12 εκφράσεις, η δικιά μου λέει και τις 12. Θέλω να μου πείτε εσείς εκεί έξω, εάν η δική σας η μητέρα έχει μέσα στο λεξιλόγιο της αυτές τις 12, θα έλεγα, ατάκες της Ελληνίδας μάνας. Δεν ξέρω αν έχετε μητέρα από άλλη χώρα, αν και αυτή λέει τις ίδιες ατάκες με την Ελληνίδα μάνα, αλλά νομίζω αυτές οι 12 είναι πολύ χαρακτηριστικές. Γιώργος Σαμπάνης αμέσως τώρα στον τραζίστορ 100,3. Τι θέλω εγώ με σένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Στην Δευτέρα, 15 του Ιούνιου, ότι πρέπει για να ακουστεί το τραγούδι. Πρωινά Καρντάσια και Τρανζίστορ 100,3. Αφού λείπει η Μάγδα, θα αναλάβω να σας μαγειρέψω εγώ. Οπότε μαζευτείτε, κορίτσια, γιατί έχω πανεύκολη συνταγή για αλευρόπιτα. Έστειλα μήνυμα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Τσούλη και μου λέει: θα κάνεις αυτή την αλευρόπιτα. Μια παραδοσιακή ελληνική πίτα γνωστή για την απλότητα και την νοστιμιά της. Πανεύκολη, χρειαζόμαστε 3 αυγά μεσαία, 50 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, 220 ml γάλα, 400 γραμμάρια φέτα θρηματισμένη και 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Επίσης θα χρειαστούμε λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και ελαιόλαδο για το λάδωμα του ταψιού. Αυτά είναι τα υλικά. Προδερμαίνουμε το φούρνο στους 200, στις αντιστάσεις πάνω κάτω. Αλείφουμε ένα ταψίδι στάσεων 40x35 με ελαιόλαδο και το βάζουμε στο φούρνο να πυρώσει, έτσι να ζεσταθεί. Με ένα μεγάλο μπολ, σε ένα μεγάλο μπολ, μάλλον ρίχνουμε τα αυγά, το βούτυρο, το γάλα και ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα χυρός. Έχουμε δηλαδή ρίξει εκεί μέσα τα υγρά μας και τα αυγά. Προσθέτουμε τη φέτα, το αλάτι, το πιπέρι και ανακατεύουμε και πάλι. Ρίχνουμε το αλεύρι, ανακατεύουμε καλά και αδειάζουμε το μείγμα στο ζεσταμένο, έτσι το καλά ζεστό ταψί και με ένα κουτάλι το απλώνουμε σε μια λεπτή στρώση σε όλη την επιφάνεια του ταψιού. Ψήνουμε την αλευρόπιτα στο φούρνο για 40 με 45 λεπτά, ανάλογα πόσο δυνατός είναι ο φούρνος σας, και σερβίρουμε αυτή την πίτα ζεστή. Το τύπο που μου είπε ο Γιώργος είναι ότι μπορούμε να προσθέσουμε στην πίτα και λίγα αλαντικά. Μιας και τα υλικά είναι λίγα και απλά, θέλουμε όσο είναι δυνατόν να έχουμε καλής ποιότητας τυρί και βούτυρο για να αναδείξουμε έτσι τη γεύση. Μην βάλετε τίποτα δεύτερο, τρίτο και πείτε δεν μου άρεσε η αλευρόπιτα. Εναλλακτικά, αντί για βούτυρο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ελαιόλαδο. Βεβαίως γίνεται αυτό. Κάντε το, θα με θυμηθείτε. Γίνεται μια πολύ λεπτή έτσι η πιτούλα, η οποία είναι πεντανόστιμη και αν βάλετε μέσα και το αλαντικό θα την απογειώσετε εντελώς. Εάν τη δοκιμάσετε, θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber αύριο μεθαύριο να μου πείτε αν την πετύχατε, και όποια εκεί έξω θέλει τη συνταγή, επειδή είμαι τόσο καλός, πείτε μου να σας στείλω τα υλικά της, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε Αναστασία και Σημάδι τώρα στον Τραζίστορ 100,3.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
7: Πρωινά Καρντάσια.
8: Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100.

Θοδωρής Φέρης, σκοτεινέ μου ερωτά στον τραζίστορ 100,3 και στα πρωινά Καρντάσια. Χρωστάω απαντήσεις από ακροατές στο Viber για τις εκφράσεις των μητέρων μας. Η Μέρη λέει και τις 12 και άλλες λέει, να μη σου τις πω καλύτερα. Ο Τζόνι τι λέει εδώ. Δικιά μου μάνα λέει όλες αυτές τις 12 και άλλες τόσες. Πολύ λογού και η μάνα του Τζόνι. Και έλεγα από πού πήρες, Τζόνι. Ενώ ο Αχιλλέας λέει μια κλασική φράση είναι και το αν πέσεις και χτυπήσεις θα φας και ξύλο. Δηλαδή και κλαμμένος και δαρμένος. Σωστός και ο Αχιλλέας. Καλημέρα. Καλημερίζω και τον Σπύρο. Καλημερίζω την Ιωάννα, την η Ελένη. Α, η Ελένη λέει άσε τη μαγειρική Γιώργο. Καλύτερα να πεις πώς να φτιάξουμε ελληνικό πρωινό. Φτιάχνουμε καφέ και ανάβουμε ένα τσιγάρο. Σωστή η Ελένη. Και αν ελπίζω να πετύχεις την συνταγή στην έστειλα στο Viber. Καλή επιτυχία. Σας πάω στα τηλεοπτικά. Η Τίνα Μεσαροπούλου επέστρεψε στο Happy Day. Δήλωσε για τον σύζυγό της, τον Γιώργο τον Μιλωνάκη, πως είναι όρθιος, μιλάει κανονικά και κάνει τα πάντα. Μπράβο, αν και πέρασε βαρύ εγκεφαλικό, φαίνεται ότι το ξεπέρασε. Κάνει κάποιες φυσιοθεραπείες, όπως είπε η ίδια τώρα. Επέστρεψε μετά από κάνα μήνα περίπου που λείπει από το Happy Day. Σήμερα Δευτέρα, 15 έκτου, την καλοδέχτηκε εκεί η Σταματίνα Ιντσιμψίλη. Πολύ χαρούμενη, αφού η περιπέτεια αυτή της υγείας του σύζυγου της είχε αίσιο τέλος. Και ας ελπίσουμε ότι θα επανέλθει και πλήρως με τις φυσιοθεραπείες που κάνει. Φεύγουμε από την Τίνα Μεσαροπούλου και τον Αλφα, πάμε στην Μαρία Αντωνά, σέλφι με τον Γιώργο Λιάγκα μετά την κουμπαριά με γνωστό επιχειρηματία, παρακαλώ. Κουμπάρο σε γάμο γνωστού επιχειρηματία έγινε το απόγευμα της Κυριακής εχθές, 14 του Ιούνιου, ο Γιώργος Λιάγκας. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε σε κλειστό οικογενικό κύκλο, με την παρουσία μόνο συγγενών και στενών φίλων του ζευγαριού, σε μια λιτή και ιδιωτική τελετή δίπλα στη θάλασσα, διαβάζω. Μετά το μυστήριο, η Μαρία Αντωνά δημοσίευσε φωτογραφίες και σέλφις από την τελετή, στις οποίες εμφανίζεται μαζί με τον Γιώργο τον Λιάγκα έξω από την εκκλησία, οι δυο τους χαμογελαστοί και ευδιάθετοι ποζάρουν στο φακό, αποτυπώνοντας μια στιγμή που θα τους μείνει αξέχαστη. Ο πολύ φρέσκο το look του Γιώργου του Λιάγκα με ένα μαύρο γυαλί ηλίου, με όχι όμως πολύ έτσι, πώς να το πω, σκοτεινό φακό. Ενώ η Μαρία Αντωνά επέλεξε να φορέσει ένα σιέλ φόρεμα. Άντε να ευχηθούμε και στα δικά τους, όχι μόνο στο ζευγάρι που πάντρεψαν, και στον Γιώργο Λιάγκα και στην Μαρία Αντωνά, και αυτοί γρήγορα να κάνουν το επόμενο βήμα, γιατί όχι. Πάνος Κιάμος έρχεται τώρα στον τραζίστορ 100,3. Ξέρεις πολλούς.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός
6: και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
8: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή. Πεντανόστιμη.
7: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
2: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
6: Και πάλι πίσω στο δροσερό στούντιο του Τρανζίστορ για ακόμη ένα 55 λεπτό χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, για να απολαύσουμε τραγουδάρες και μόνο. Dirty δεν μου έχετε στείλει σήμερα, οπότε δεν έχω κάτι να μοιραστώ μαζί σας. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ στην πόλη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος γιορτάζει τα 65 χρόνια διάλυτης παρουσίας του στον πολιτισμό με μια επαιτειακή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τους ανθρώπους και τη διαδρομή του στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση με τίτλο 65 χρόνια Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος εγκαινιάζει τον κύκλο των επαιτειακών δράσεων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας και περιλαμβάνει ομιλίες, αρχιακό υλικό, αφηγηματικά αποσπάσματα, θεατρικά τραγούδια, καλλιτεχνικά δρόμενα από σπουδαστές της δραματικής σχολής και τιμητικές βραβεύσεις προσωπικότητων που συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία του θεάτρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία δωρεάν εισόδου σήμερα στις 8 το βράδυ, μια επαιτειακή βραδιά αφιερωμένη στο θέατρο και τους ανθρώπους του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020. 6. Δεν βλέπω όμως εδώ τα είσοδος ελεύθερη. Από πού θα μπορέσουμε να πάρουμε? Α, τα δελτία εισόδου, αυτά τα δωρεάν, μπορούμε να τα προμηθευτούμε από Τιμόρ. Η προμήθεια ξεκίνησε από τις 9 Ιουνίου. Δεν ξέρω αν προλάβετε σήμερα ή είναι sold out. Αυτά για την ώρα. Λέω να ακούσουμε μια Δέσποινα Βανδύ, το αστέρι μου, και να επιστρέψω ακριβώς στις 10 με το τέταρτο και τελευταίο 60 λεπτό. Μην φύγει κανείς από τον τραζίστορ 100,3.

0: έχει.
1: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 10 επιστροφή για 4-60 λεπτό στην Δευτέρα 15 του Ιουνίου. Τα Πρωινά τα Καρντάσια εδώ. Κατά το ίμιση, Γιώργος Βελτσιάς στην παρέα σας σήμερα μόνος. Από αύριο επιστρέφει η Μάγδα από την πρωτεύουσα. Βγαίνουμε μια τελευταία βόλτα έξω στους δρόμους. Έχουμε κινησούλα και στον περιφερειακό, αλλά και στο κέντρο. Η Τσιμισκή, εκεί συναντούμε καθυστερήσεις στο ύψος της Αριστοτέλους. Βασιλίσσης Όλγας, Λαγκαδά, άνοδο και κάθοδο. Η καινούρια Μίκη Θεοδωράκη, όλο τη λέω Λαγκαδά. Με συγχωρείτε, φαντάζομαι και εσείς το ίδιο κάνετε. Έχει κίνηση πάντως και η Μίκη Θεοδωράκη. Κάπως καλύτερα τα πράγματα σε Εγνατία προς ανατολικά και δυτικά. Στη Λεωφόρο Νίκης κυλούν κάπως γρηγορότερα τα πράγματα. Αγίου Δημητρίου, Καραμαλή προς ανατολικά και δυτικά. Και στη Λεωφόρο Στρατού υπάρχει μια σταθερή έτσι κίνηση σε σύγκριση με τους άλλους δρόμους που είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί έξω, 693-693-1003 είναι το Viber του Transistor. Εκεί λέμε τα πάντα, γιατί όχι και για την κίνηση. Πάμε να ξεκινήσουμε την τελευταία ώρα της εκπομπής με Ελένη Φουρέρα και Χρήστο Μάστορα. Μπορώ και εγώ στον Transistor 100,3.

0: εκατομμύρια Ελληνίδες.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας, στον τρανζίστορ 100,3 και στα πρωινά Καρντάσια. Εννοείται μαζί μου και σήμερα το Plagona Skincare. Για το πρόσωπό μας θέλουμε μόνο το καλύτερο, γι' αυτό εμπιστευόμαστε το Plagona Skincare. Όλα τα κορεάτικα προϊόντα τους είναι αυθεντικά και γνωστοποιημένα από το ΝΕΟΦ. Επισκεφτείτε το πανέμορφο κατάστημα Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη ή το plagonapavlaskincare.com. Με κάθε παραγγελία παίρνετε δώρο κορεάτικες μάσκες προσώπου για έξτρα λάμψη, ενώ για αγορές άνω των 40 ευρώ τα μεταφορικά είναι εντελώς δωρεάν. Φροντίστε το δέρμα σας με την υπογραφή της Plagona, παρακαλώ. Λοιπόν, θα σας πάω στην επικαιρότητα. Δεν είπαμε πολλά σήμερα από επικαιρότητα εδώ στην πόλη. Έμαθα ότι το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουνίου θα κλείσει και πάλι για 48 ώρες τμήμα του περιφερειακού. Θα τοποθετηθεί το καλούπι για τη νέα γέφυρα πανοράματος για τον κλάδο ανόδου, που θα αντικαταστήσει την παλιά, η οποία γκρεμίστηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα κλείσει από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου και θα παραμείνει κλειστός μέχρι και την Κυριακή 28 του Ιούνιου. Μετά την τοποθέτηση του καλουπιού θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την κατασκευή της νέας γέφυρας στον κλάδο ανόδου, όπως ακριβώς έγινε και με τον κλάδο καθόδου, ο οποίος αμφιδρομημένος έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Οπότε έχετε το νου σας, λίγο δύσκολο και το Σαββατοκύριακο εκεί 26, 27, 28 του Ιούνιου. Ο Αντώνης Ρέμος τώρα στον τρανζίστορ 100,3. Φτάνει που ξέρω.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: του πει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης ήταν αυτός. Μην ανησυχείς, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Νομίζω είναι καλή ώρα να πάμε στα ζωδιάκια, να δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή μέρα. Στον κρυό, την πειθό την έχετε, την επικοινωνική ικανότητα επίσης, η γοητεία είναι έμφυτη, γι' αυτό μπείτε στο παιχνίδι της διεκδίκησης, γιατί σίγουρα θα βγείτε νικητές. Στον Ταύρο, μην ασχολείστε με τις επιπτώσεις ανούσιων γεγονότων που καμιά επιρροή δεν έχουν στην επαγγελματική και οικονομική σας καθημερινότητα και ασχοληθείτε με την ουσία των πραγμάτων. Στους διδύμους, να προσέχετε πάντα το πώς διαχειρίζεστε τα έσοδά σας. Αν είναι εφικτό, περιορίστε στο ελάχιστο τα έξοδά σας και προσοχή σε θέματα ακίνητης περιουσίας. Στον καρκίνο, οι γνωριμίες θα είναι αρκετές και αρκετό θα είναι και το ενδιαφέρον που θα εισπράξετε από τους επίδοξους διεκδικητές της καρδιάς σας. Στον Λέον θα ήταν ευχής έργων αν καταφέρνατε να αναδιοργανώσετε το χρόνο σας και να αποφύγετε να ασχοληθείτε με θέματα ανούσια ή μικρότερης σημασίας από τα δέοντα. Στους Παρθένους, προκειμένου να έχετε καλύτερη αντίληψη των δυνατοτήτων που έχετε οικονομικώς, καλό είναι να είστε υπομονετικοί και να περιμένετε πριν πράξετε. Ακούστε τους πιο έμπειρους από εσάς, δεν θα χάσετε. Στο Ζυγό θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες μικρές ή μεγαλύτερες οικονομικές θυσίες προκειμένου να δημιουργήσετε το υπόβαθρο ενός θετικού και σοβαρού νέου ξεκινήματος. Σκορπιοί, οι δημόσιες σχέσεις, η εκπαίδευση μπορούν να αυξάνουν τις υποχρεώσεις, αλλά είστε στους πιο ευνοημένους από τον ζωδιακό κύκλο. Όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, θα ψάξετε να βρείτε τρόπους να ανεβάσετε τη δουλειά σας. Τοξότες, αυξημένα θα είναι τα έσοδα και τα έξοδα και θα αγχωθείτε. Θα αναζητήσετε νέες πηγές εσόδων και είναι πολύ πιθανό να σας δοθεί μια εξαιρετική ευκαιρία για οικονομική επένδυση μακράς διαρκείας. Εγώ και η μεθοδικότητα είναι ο καταλύτης που θα σας καταξιώσει επαγγελματικά, αλλά και θα επιτρέψει τις οικονομικές σας επιδιώξεις να ανθίσουν και να πολλαπλασιάσουν τα εισοδήματά σας. Υδροχόοι, η αυξημένη κοινωνικότητά σας θα φέρει γνωριμίες που θα αναστατώσουν τους καρδιακούς σας παλμούς. Όσοι όμως είστε δεσμευμένοι, καθησυχάστε τις ανασφάλειες του συντρόφου σας. Τέλος, για τα ψαράκια, η αισθηματική σας κατάσταση δεν είναι ακριβώς όσο σταθερή θα θέλατε, αλλά οι προοπτικές είναι θετικές και διαθέτετε και ισχυρή θέληση. Μην αφήσετε τον εαυτό σας να μειώσει την ενεργητικότητά του και όλα θα εξελιχθούν σύμφωνα με τις προσδοκίες σας.

Νίκος Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω στον τραζίστορ 100,3 και στα πρωινά Καρντάσια. Γιώργος Βελιτσιάης στην παρέα σας. Στα μουσικά νέα τώρα, έκατσα και έψαξα και είδα λίγο τις συναυλίες του καλοκαιριού. Τις έβαλα σε μια σειρά και πάω να τις μοιραστώ μαζί σας, έτσι για να κάνετε το πρόγραμμά σας. Σήμερα, 15 Ιουνίου, η Pix Lux είναι στο θέατρο Γης. Στις 17, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου, πάλι στο θέατρο Γης. 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών. 19 Ιουνίου, Μίλτος Πασχαλίδης στο θέατρο Γης. 22 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στη Μονή Λαζαριστών. 24 του Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο θέατρο Γης. 25 οι Σκιαδαρέσες στη Μονή Λαζαριστών. 30 του Ιούνιου, πάντα Γκιντί και Ενθράξ Μονή Λαζαριστών. 1η Ιουλίου, η Ιουλία Καλυμάνη στο θέατρο Γης. 8 Ιουλίου, η Ελένη Φουρέιρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ενώ στις 8 Αυγούστου, να σας θυμίσω πως η Ελένη Φουρέιρα θα είναι στην Χαλκιδική. Και τέλος, 26 Αυγούστου, ο Θοδωρής Φέρης θα είναι στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς για τη συναυλία του εδώ στην Θεσσαλονίκη. Κάθε χρόνο μας τιμά και ο Φέρης με τη συναυλία του. Αυτά είναι μέχρι τώρα αυτά που έχω βρει και τα προγραμματισμένα. Αν σκάσει κάτι έκτακτο, σίγουρα θα το ακούσετε και μέσα από αυτή την εκπομπή, αλλά σίγουρα και στα μουσικά sites και στο Transistor 3.gr. Οτιδήποτε μουσικό συμβαίνει μπορείτε να το ψάχνετε και εκεί στο site μας που ενημερώνεται καθημερινά με τα τελευταία νέα των αγαπημένων μας Ελλήνων καλλιτεχνών. Η Ιουλία Καλυμάνη τώρα θα έρθει στην πόλη μας 1η του Ιούλη. Την ακούμε και τώρα με το τραγούδι «Με ξόδεψες».

Αναβίση και κραυγή στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πάμε και στα τελευταία μας τηλεοπτικά και lifestyle θέματα. Your Face Sounds Familia, νικητής εχθές ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο οποίος καθήλωσε με την ερμηνεία του ως Δημήτρης Μητροπάνος, πολύ καλός και εμφανισιακά, αλλά και προς την και φωνή. Έτσι όπως τραγούδησε, την επόμενη εβδομάδα οι μεταμορφώσεις θα έχουν ως εξής: Αφροδίτη Χατζημινά, Amy Winehouse, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Γιάννης Κότσιρας, Μέμος Μπεχνής ως Teddy Swims, Δωροθέα Μερκούριος, Σοφία Λόρεν, ο Biased Beast θα είναι ο Χρήστος Δάντης, Μαριάντα Πιερίδιος, Νάνα Μουσχουρή, η Μαριλού Κατσαφάδου, Ρίτα Σακελαρίου, η Ίντρα Κέιν ως The Weeknd, Αλέξανδρος Μπουρδούμης ως Τρύπες και Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο νικητής του χθεσινού επεισοδίου, θα είναι Harry Styles. Πολύ ενδιαφέρουσες οι φετινές μεταμφιέσεις, γι' αυτό και το συγκεκριμένο σοου έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και μάλιστα και στα νούμερα τηλεθέασης είναι πάντα πάνω από 20% με 24%. Το μάτι χθες είχε 19. Προφανώς αρχίζετε και φεύγετε διακοπές και δεν βλέπετε Your Face Sounds Familiar. Στα υπόλοιπα τώρα, τι έχουμε? Η Tyra Banks, για να σας πάω λίγο εξωτερικό, έκανε μήνυση βόμβα κατά του Netflix για το ντοκιμαντέρ του Next Top Model. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε το ντοκιμαντέρ του Next Top Model στο Netflix, που μιλάει ίσως και για κάποιο είδους κακοποίηση των μοντέλων εκεί μέσα, για μεγάλη πίεση και τα λοιπά. Η Tyra Banks δέχτηκε να συμμετάσχει στη σειρά του ντοκιμαντέρ του Netflix επειδή πίστευε ότι οι τηλεθεατές άκουσαν μια ειλικρινή συζήτηση για την κληρονομιά του σοου, τις επιτυχίες αλλά και τις αποτυχίες. Βέβαια, κάπως διαφορετικά μάλλον παρουσιάστηκε από το Netflix, δεν ξέρω, δεν το έχω δει και εγώ. Η ίδια καταγγέλει πως στο τελικό μοντάζ χρησιμοποιήθηκαν μόλις 16 λεπτά από τις πολλές ώρες που έδωσε αυτή συνεντεύξεις. Δεν ξέρω, όπου υπάρχει καπνός, πάντως υπάρχει και φωτιά. Κλείνω για σήμερα με τι να κλείσω, με την τελευταία, την πρώτη κοινή φωτογραφία της Φέης Κορδά με τον σύντροφό της, τον Αλέξανδρο, τον Αθανασιάδη. Ποζάρουν αγκαλιά, είναι πρώτη φορά που βγαίνει μια τέτοια φωτογραφία στα social media από το πρόσφατό τους ταξίδι, νομίζω είναι η συγκεκριμένη φωτογραφία. Αυτά για την ώρα, θα ακούσουμε ένα Θοδωρή Φέρη, Είπες, και σε λίγο και Δημήτρη Κόκοτα, Ανεμόνα από το παρελθόν.

0: Μοναδικός Δημήτρης Κόκοντας, ανεμόνα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτό το τετράωρο μοναδικό σοου. Τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος Βελισιάς ήταν μαζί σας σήμερα. Αύριο, ακριβώς στις 7 το πρωί, σας υπόσχομαι να έχω μαζί μου και την Μάγδα. Να περάσετε μοναδικά ό,τι και αν κάνετε. Το Μουντιάλ συνεχίζεται σήμερα. Άντρες, ακούστε. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Βέλγιο, Αίγυπτο, οι βραδινοί αγώνες. Ενώ για εσάς που το ξενυχτάτε, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη στη 1 τα ξημερώματα και στις 4 Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Καλό υπόλοιπο Δευτέρα σε όλους.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
6: Ρε, θες γιατρό.
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All. Roll.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
8: Και σε λένε Τάκη.
10: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40. Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά Σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
16: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
17: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
18: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
19: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
20: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
21: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
22: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
23: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
24: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 70. 5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
0: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
1: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, basegoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στο παρεάκι μου, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνω? Εύχομαι να σας πετυχαίνω φυσικά εδώ συντονισμένους σε όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα μας. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, μαζί θα είμαστε άλλωστε μέχρι και τις 2 για τα επόμενα 180 λεπτά σε αυτό το καθιερωμένο το ραντεβού μας, για να κάνουμε τη Δευτέρα μας ακόμα καλύτερη με όλες τις επιτυχίες, με πολλά νέα, με επικοινωνία, με σουσού από την πόλη, με σουσού από το εξωτερικό. Στα έχω όλα, γι' αυτό και θέλω να μείνεις εδώ. Σε λίγο σου φέρνω και Νίκο Οικονομόπουλο και Δέσποινα Βανδύ να τη χαίρεσαι την καινούρια σου την αγάπη. Τώρα όμως Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσε στο τρανζίστορ 100,3. Καλημέρα σε όλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ένα ψυχολόγο δευτεριάτικο μα χρειάζεται. Νίκο Οικονομόπουλο, λοιπόν, το βιογραφικό εδώ στο τρανζίστορ σου 100,3, 13ο λεπτό μετά τι 11, 15 του Ιούνιου. Παιδιά, φτάσαμε στα μέσα του Ιούνιου. Αν με ρωτάτε, μετράω αντίστροφα εδώ και μέρε για τι διακοπέ του Αυγούστου. Και κάπω παρόλα αυτά μου φαίνονται μακρινέ ακόμα. Δεν ξέρω, στείλτε στο Viber να μου πείτε εσεί σε τι vibe είστε. Και φύγαμε κατευθείαν για ένα Αιγαίο με την Αναβίση, η οποία είναι πάντα έτοιμη να μα ταξιδέψει.

τα φεγγάρια λοιπόν από τη Λένα Ζευγαρά στο τρανζίστορ 100,3. Εγώ όμως τώρα θα σε πάω στον καιρό, γι' αυτό θα πω ήλιος φωτεινός αντί μαύρο φεγγάρι, γιατί παιδιά σήμερα θα έχουμε μια καταπληκτική ημέρα, όπως μας έκανε τη χάρη και το Σαββατοκύριακο τελικά. Ούτε βροχές ούτε τίποτα. Ιδανική θερμοκρασία. Έτσι ακριβώς λοιπόν ξεκινάει και αυτή η εβδομάδα. Η θερμοκρασία μας θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Δεν είμαστε μακριά, αν σκεφτείς ότι ήδη ο υδράργυρος δείχνει τους 28 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σήμερα διαβάζω πως είναι και η τελευταία μέρα πανελληνίων για τα μαθήματα ειδικότητα στα επαγγελματικά λύκεια. Παιδιά, επιτέλους, πριν από μία εβδομάδα τελείωσαν στα γενικά λύκεια. Σήμερα τελειώνουν και στα επαγγελματικά. Καλή ξεκούραση λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Και τώρα επισήμως καλά αποτελέσματα. Και φύγαμε για Κατερίνα Λιόλιου. Το βάλε αμέσως τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Νατάσα Θοδωρίδου και φορτηγό στο τρανζίστορ σου 100,3. Εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα και προπάντων εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Γιατί το είχε πει και ο μεγάλος Δημήτρης Μητροπάνος, παιδιά, το 1971. Μάλλον το είχε τραγουδήσει. Η Θεσσαλονίκη είσαι μια, στον κόσμο δεν είναι άλλη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Θεσσαλονίκη μας το απέδειξε ακόμη μια φορά ότι ισχύει αυτός ο στίχος. Χθες λοιπόν στην πλατεία Αριστοτέλου συγκεντρώθηκαν 830 χορευτές και ξεπέρασαν κάθε ρεκόρ. Μάλιστα κατάφεραν και κατέκτησαν και μια θέση στο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτότητα. Χρόνη χορογραφία ζεμπέκικου. Ήρθαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Παιδιά, ήταν μια δράση άκρο συγκινητική. Ήρθαν από Νορβηγία, από Τουρκία, από Κύπρο, από Αυστρία, Γαλλία, Πεκίνο, Βοστόνη, Σερβία, Βουλγαρία, Γερμανία. Και όλοι μαζί χόρεψαν λοιπόν ζεμπέκικο σε μια πρωτοβουλία από την Αλτσχάιμερ Ελλάς, διαβάζω, αλλά και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών. Όταν φυσικά ανακοινώθηκε κιόλας ότι τα κατάφεραν και μπήκατε στο ρεκόρ Guinness, έγινε ένας χαμός από συγκίνηση, από χειροκροτήματα και αξίζει να σας πω πως ανάμεσα στους χορευτές διαβάζω πως ήταν και μια κυρία από τα Χανιά της δοξασμένης της Κρήτης μας, η οποία ήταν με σπασμένο πόδι. Δεν πτωήθηκε, σηκώθηκε, χόρεψε και μάλιστα είπε πως το πόδι πηγαίνει μόνο του γιατί η ψυχή βοηθάει στο ζεμπέκικο. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες. Εντάξει, μας κάνατε χθες και κλάψαμε από χαρά και περηφάνεια. Πάντα τέτοια ωραία να έχει η πόλη μας, παιδιά, ειλικρινά. Μένετε εδώ γιατί σε λίγο φέρνω Νίκο Οικονομόπουλο, Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα όμως φύγαμε έτσι για μια δόση Φερίτιδας. Θοδωρής Φέρης, τα αμαρτωλά σου μάτια.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήρθε η ώρα να ανταποδώσω και τις πρώτες καλημέρες που έχουν φτάσει εδώ. Φυσικά στέλνω τα φιλιά μου στη Χριστίνα, στο Ειρηνάκι, στον Πάνο, στο Γιώργο, στην Αναστασία και στη Μέρη. Παιδιά, ελπίζω να έχετε έτσι γεμίσει τις μπαταρίες σας από το Σαββατοκύριακο που πέρασε, να πήγατε να το κάνετε το μπανάκι σας. Και εννοείται, περιμένω τις καλημέρες και από όλους τους υπόλοιπους. 693-693-1003, εδώ φυσικά στο Viber που επικοινωνούμε καθημερινά. Σε πάω και λίγο τώρα στους δρόμους της πόλης νωρίς, γιατί βλέπω ότι ζωηρά ξεκίνησαν τα πράγματα. Δευτεριάτικο. Έχουμε έτσι ένα μίνι μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αλίμονο θα μου πεις, μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και με κατεύθυνση προς τα δυτικά εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Φορτωμένη είναι η Εγνατία αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Καμάρα μέχρι και τα φανάρια του Βαρδάρη, όπως φορτωμένη είναι και η Τσιμισκή από την Αγγελάκη μέχρι και την Βενιζέλου. Υπομονή και τώρα ξέρετε τα γνωστά. Αν είστε κάπου, βλέπετε κάτι, ακούτε κάτι, γνωρίζετε κάτι, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber, να το πω κι εγώ, να το γνωρίζουν και οι υπόλοιποι. Και φυσικά μένει εδώ, σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Δέσποινα Βανδύ, Γιώργο Μαζονάκη, Ελένη Φουρέιρα. Εδώ φυσικά Αντιγόνη Σπανού μαζί σου μέχρι και τις 2 στο τρανζίστορ 100,3.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
4: Αδιανόητο το περιστατικό σε πτήση της Jet2. Ζευγάρι πιάστηκε στα πράσινα, κάνει σεξ μέσα στο αεροπλάνο και μάλιστα ενώ αυτό βρισκόταν ακόμα στο διάδρομο έτοιμο για απογείωση. Το πλήρωμα έφτασε στο σημείο να εξετάζει επιστροφή στο αεροδρόμιο East Midlands.
5: Καλά, βρε παιδιά, και αυτή τι υπερβολή, επειδή κάνα λίγο σεξάκι πρέπει να του γυρίσει πίσω.
4: Ναι, το θεώρησε υπερβολικό και ο πιλότος και λέει θα συνεχίσουμε κανονικά. Η συνέχεια ήταν σκληρή για το ζευγάρι γιατί επήλθαν επιπτώσεις που λέει και ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Διαβίου απαγόρευση από την Jet2. Αποβολή από το ξενοδοχείο τους.
5: Δηλαδή το ξενοδοχείο τι? Κρίμας δηλαδή άνθρωποι. Το ξενοδοχείο γιατί?
4: Να πάνε αλλού να βγάλουν τα μάτια τους.
5: Ούτε στο δωμάτιο επιτρέπεται. Αυτή Jet2 δηλαδή. Πολύ ξενέρωτη. Μην πετάξετε με Jet2.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ναι.
10: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
9: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
11: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστά, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
16: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
18: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Αυτό το καλοκαίρι, το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη, live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

δεύτερη μας ώρα μαζί μόλις ξεκίνησε και σε περίπτωση που συντονίστηκες τώρα, φυσικά σε καλωσορίζω. Στέλνω μια τεράστια καλημέρα ολούθε. Καινούργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα λοιπόν, μέσα ακριβώς του μήνα. 15 του Ιούνιου, Δευτέρα, Δευτερούλα. Και Αντιγόνη Σπανού εδώ στην παρέα σου με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Φυσικά στο τρανζίστορ 100,32 ακριβώς λεπτά μετά τις 12. Και σε λίγο σου φέρνω Μιχάλη Χατζηγιάννη, Πέτρο Ιακωβίδη. Τώρα όμως ξεκινάω με Αντώνη Ρέμο. Με τι άλλο? Δευτέρα άλλωστε. Ταιριάζει απόλυτα. Πάμε να τον ακούσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάντα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης να μας δίνει κάτι, ρε παιδί μου, να μας μένει αξέχαστο. Φωτιά στη νύχτα, λοιπόν, η ολοκένουργια επιτυχία του, η οποία φυσικά έχει μπει στα αγαπημένα μας, είναι εδώ και μας φτιάχνει πάντα τη διάθεση στο τρανζίστορ 100,3. Και μείνε εδώ, γιατί σε λίγο σου φέρνω και ζωδιακά. Σήμερα, συγκεκριμένα 15 του Ιούνιου, συμβαίνουν πολλά πράγματα στα άστρα και πίστεψέ με, θα σε επηρεάσουν. Τώρα φύγαμε για Νίκο Απέργη, αυτά

όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου παίζουν πάντα εδώ στο Τρανζίστορα 100,3. 23 ακριβώς λεπτά μετά τις 12 και σε πάω και μια βόλτα στα άστρα, γιατί σήμερα έχουμε αλλαγές. Ουλαλά με αυτά που διαβάζω. Έχουμε λοιπόν νέα σελήνη στους διδύμους. Εντάξει, είναι και ο μήνας τους ούτως ή άλλως. Έχουμε όμως και έναν ανάδρομο Ερμή, γιατί έλεγε στο καιρό τι λείπει. Ένας ανάδρομος μας έλειπε. Και τώρα σε πάω στα τέσσερα ζώδια τα οποία θα επηρεαστούν περισσότερο. Ξεκινάω λοιπόν με τους διδύμους. Πραγματοποιείται στο ζώδιο τους ούτως ή άλλως αυτή η νέα σελήνη και η ανάγκη για αλλαγή είναι πλέον πάρα πολύ έντονη. Αφορά τόσο την προσωπική εικόνα όσο και τις βαθύτερες επιλογές ζωής. Επομένως, αν είσαι δίδυμος και καταλαβαίνεις ότι σου σκάνε σκέψεις και κάποιες έτσι κρίσεις ταυτότητας, δεν είναι κάτι άλλο, είναι ο ανάδρομος ο οποίος σε έχει αναγκάσει να πατήσεις το κουμπί του restart. Παρθένος τώρα. Για τους Παρθένους η επιρροή θα εστιάσει στον επαγγελματικό σας τομέα και στη δημόσια εικόνα. Τώρα, καταστάσεις που σχετίζονται με δουλειά, συνεργασίες, νέα σχέδια, κοίταξε τα καλά. Μην υπερενθουσιάζεσαι από την αρχή, γιατί μπορεί να φαίνονται υποσχόμενες, αλλά να αποδεικνύονται λιγότερο έτσι σταθερές όσο περνάει ο χρόνος. Τοξοτάκια. Εσείς, ρε παιδί μου, η εκφύσεως αισιόδοξη. Θα τις βαρέσετε κι εσείς τις κρίσεις σας, να το ξέρετε. Θα κρυφτούν ασάφειες και υπερβολικές προσδοκίες τόσο σε προσωπικές επαφές όσο και σε συνεργασίες. Μπορεί να οδηγηθείτε να δείτε μια κατάσταση πιο θετικά από όσο είναι πραγματικά. Επομένως, γερά τα πόδια στη γη. Και τέλος, κλείνουν τετράδα με τα ψαράκια, αλίμονο αν δεν μας επηρέαζε πραγματικά. Η ανάγκη, λέει, για αλλαγή είναι έντονη και σε σένα, είτε αφορά το χώρο σου, είτε αφορά τις οικογενειακές ισορροπίες. Έχουμε, λέει, υποκειμενικές ερμηνείες στα πράγματα και στις καταστάσεις. Κοινώσιμαστε για ακόμη μία φορά στον κόσμο μας και τα βλέπουμε όπως μας συμφέρει. Υπάρχει μία εσωτερική αναστάτωση που μπορεί να οδηγήσει σε βιαστικά συμπεράσματα. Παιδιά, ανάδρομος Ερμής είναι αυτός. Κάντε κανένα σταυρό να φύγει γρήγορα, να επιβιώσουμε για ακόμη μία φορά. Και εγώ τώρα σε πάω σε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα εδώ στον Τρανζίστορ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

η αγάπη και το πάθος, άμυνες δεν θέλουν. Παιδιά, εδώ την απολαύσαμε μαζί στο Τρανζίστορα 100,3 και τώρα φυσικά θα σε πάω έτσι σε μια γιορτή της αγάπης και θα ευχηθούμε να ζήσουν τα παιδιά. Δύο ανθόσπαρτων στη Δανάη την Μπάρκα και τον σύντροφό της, το Φάνη τον Μπότσι. Παιδιά, δεν ξέρω πόσο καιρό ήταν μαζί. Παντρεύτηκαν το Σάββατο στη Μάνη και εγώ έχω να πω τι γάμος ήταν αυτός. Απλός, παρεΐστικος, αυθεντικό vibe, χωρίς πολλές φανφάρες. Παιδιά, τραγούδια, χορή, όλοι αγαπημένοι showbiz, αυτό το παρεάκι, η Μαρία Ιμπεκατόρου και η Μαρία Καβογιάννη, όταν τις βλέπω μαζί, ειλικρινά, θα ήθελα να είμαι από μια μεριά σε αυτό το γάμο. Και εντάξει, πάρα πολύ χαρούμενη μάνα, Βίκη Σταυροπούλου, η οποία έκλεψε την παράσταση, έγινε viral, το ζήσαμε για μια στιγμή όλοι οι φαν από το Είσαι το Τέρι μου, γιατί χόρεψε το τραγούδι, την καρδιά μου απόψε, μη μου τη χαλάσει. Ήταν σαν να βγήκε από επεισόδιο. Παιδιά, αν αυτός ο γάμος είχε εισιτήρια, θα ήθελα πολύ να έχω αγοράσει ένα. Συγχαρητήρια στα παιδιά να είναι πάντα αγαπημένοι. Δύο ανθόσπαρτων, ένα πραγματικό γλέντι. Αυτό θέλουμε. Και εμείς φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη, έτσι έχει μάθει, εδώ στο Τρανζίστορ με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: και αλληλούια λοιπόν στο τρανζίστορ σου με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου. Και τώρα σε πάω σε σινεμά, γιατί σε ένα μήνα από τώρα και δύο ημέρες για την ακρίβεια, στις 17 Ιουλίου, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Πολύ συζητημένη, αδιαφυσβήτητα, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια. Έχει κριθεί πολλάκις για πολλούς λόγους, ακόμη κι αν δεν την έχουμε δει ακόμα, και έχει προκαλέσει και ένα χαμό. Χαμό φυσικά μεγάλο έχει κάνει και στην Αμερική. Εκεί θα σε πάω λοιπόν, όπου οι fans μπαίνουν και ψάχνουν μανιωδώς εισιτήρια για την ημέρα της πρεμιέρας, μπαίνοντας σε ιντερνετικές σουρές για να κλείσουν την καλύτερη θέση με την καλύτερη τιμή. Σαν να λέμε τώρα ό,τι ακριβώς κάνουμε όταν ψάχνουμε εισιτήριο για μια πάρα πολύ αγαπημένη συναυλία. Δίνουν μέχρι και 1.500 δολάρια, παιδιά, μόνο αυτό έχω να σας πω. Ενώ η ταινία έχει σπάσει κάθε ρεκόρ σε προπόληση εισιτηρίων, το οποίο είχε να συμβεί επιτυχώς από το 2022. Όπως καταλαβαίνετε, ό,τι και να λένε για την ταινία και για τις επιλογές του Κρίστοφερ Νόλαν, που πραγματικά τώρα τι να πούμε για τον άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει, αναμένουμε πάρα πολύ την πρεμιέρα αυτή και είναι μια ταινία η οποία δεν θα χάσω με τίποτα, ειδικά στην πρεμιέρα της. Θα ψάξω κι εγώ λοιπόν εισιτήριο, αν και δεν σκοπεύω να δώσω 1.500 ευρώ. Θα δούμε τι θα κάνουμε παρόλα αυτά. Τώρα σε πάω στο τραγούδι της εβδομάδας, γιατί Δευτέρα σήμερα, καινούργια εβδομάδα, άρα και νέα επιτυχία στον Τρανζίστορ 100,3. Μας τη συστήνει όπως πάντα η Μάγδα Ζουλίδου και σημαίνει εδώ, γιατί εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη. Μπράβο!
2: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
9: Τα άτομα που ενοχλούνται από ήχους μασήματος τείνουν να έχουν υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης σύμφωνα με έρευνες.
10: Σε ευχαριστώ ρε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ ρε Γιώργο.
9: Η μισοφωνία, έτσι λέγεται,
10: ναι,
9: αυτό.
10: Ναι, το ξέρω, το έχω.
9: Έχει συνδεθεί με αυξημένη δημιουργικότητα, άρη, καλύτερη επίλυση προβλημάτων και βαθύτερη συγκέντρωση.
10: Συγγνώμη τώρα, άμα έχει απέναντι έναν άνθρωπο που είναι σαν τον Μπάκμαν,
9: ναι,
10: που τρώει πάκα πουκα, πάκα πουκα, πάκα πουκα, δηλαδή και πλάτς πλούτς, πλάτς πλούτς. Ποιον δεν ενοχλεί ρε φίλε και ξαφνικά με βγάλατε ότι εγώ έχω αυτό το πρόβλημα? Μπορεί να πάθουν τα νεύρα μου. Μεγάλο κακό, αλλά τελικά έχω ψηλό IQ.
9: Τελικά είσαι έξυπνη.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάθες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
13: Με κατσικίσιο αρβανίτη, ελπίζω, ε!
12: Εννοείται! Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
14: Ορίστε! Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
13: Ο ίδιος πειρασμός.
14: Και η ίδια απόλαυση.
12: Η δική μας απόλαυση.
14: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
12: Σ' αγαπώ, μαμά.
15: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
16: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
17: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
16: Εσύ, ειδική αγωγή?
17: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
16: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
17: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
16: Πανεπιστήμιο Philips.
17: Your university, your choice.
18: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
19: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
20: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

εβδομάδα σε όλους. Την καλησπέρα μου πλέον, μια και φτάσαμε μεσημεράκι. Είναι 15 του Ιουνίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας στους 29 βαθμούς Κελσίου και οι επιτυχίες είναι εδώ και εννοείται παίζουν ασταμάτητα στον τρανζίστορ 100,3. Αντιγόνη Σπανού, είμαι εδώ μαζί σου στη θέση μου για ένα τελευταίο 60 λεπτό. Και σημείνε όπως είσαι και πάμε να τα σπάσουμε κατευθείαν παρέα με Αναστασία αμέσως τώρα. Μένεις εδώ και απλά δυναμώνεις ένταση.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, πάντα αγαπημένος. Είπες λοιπόν στον τρανζίστορα 100,3, εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Στέλνω τα φιλιά μου στη Μέρη, στο Σάκη, στον Πέτρο, στο Γιώργο και στη Γωγό που είναι εδώ συντονισμένοι και έχουν στείλει τα χαιρετίσματά του στο Viber και σε πάω στο Κωνσταντίνο Αργυρό. Τελικά, αμέσως τώρα.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Μαρκάκη στο Τρανζίστορα 100,3 και συγκεκριμένα Σούσουρο έγινε ο Έλον Μάσκ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί πριν από τρεις ημέρες έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος άνθρωπος στον πλανήτη. Δηλαδή, όσο υπάρχει η γη, άλλος αυτά τα χρήματα δεν τα έχει δει, για να καταλάβετε. Άγγιξε λοιπόν η περιουσία του το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Φυσικά τώρα δεν θα κάτσουμε να αναλύσουμε τι ακριβώς έχει κάνει, τι ακριβώς έχει και τα κατάφερε αυτά. Πάντως είναι επίσημο, το ανακοίνωσε και το πρακτορείο Reuters και αφού το είπε το Reuters, εγώ φυσικά τους εμπιστεύομαι. Και τώρα εγώ απλά θα κάτσω να σας πω πόσο πρέπει να δουλέψει κάποιος, ένας κοινός άνθρωπος, για να πούμε ότι φτάνει ποτέ το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, δολάρια, πάρτε το όπως θέλετε, δεν θα έχει και μεγάλη διαφορά σε αυτά τα ποσά. Λοιπόν, αν πάρουμε ως δεδομένο ότι περίπου κατά μέσο όρο ένας άνθρωπος θα εργαστεί 40 χρόνια στη ζωή του, πρέπει να βγάζει την ημέρα 68,5 εκατομμύρια ευρώ. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, τώρα που το σκέφτομαι, καλός είναι και ο βασικός. Εντάξει, δεν πειράζει. Σε καλή μεριά σε αυτόν που τα έβγαλε, για όλους τους υπόλοιπους, καλή μας τύχη. Και σε λίγο σου φέρνω κέρι Ελληνίδου, Ονειράμα, τώρα Νίκο Μακρόπουλο, να γυρίσεις πού, να πας πού, εδώ στο τρανζίστορ. Ας μείνουμε μέσα εδώ, τουλάχιστον να μας φτιάχνει τη διάθεση όλα τα ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μη μιλάς σοβαρά, δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες, να γυρίσεις ξανά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Έχουμε πρώτη στάση περιφερειακός. Κλασικό το σημείο, δεν το συζητάμε. Έχουμε ποτηλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, και προς ανατολικά και προς δυτικά, εκεί στο ύψος της Πηλαίας μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας. Και λίγο πιο πάνω με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αυτή τη φορά μόνο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην έξοδο της πόλης, εκεί στο ύψος της Βούλγαρη. Και ευτυχώς φαίνεται ότι τα πράγματα στο κέντρο είναι λίγο καλύτερα. Ναι, μεν συνεχίζονται οι καθυστερήσεις, αλλά δεν το λες και κόκκινο στο χάρτη. Τσιμισκή λίγο φορτωμένη, αν δεν φεύγεις με το πρώτο φανάρι, θα φεύγεις με το δεύτερο, από την Αγγελάκη μέχρι και την Αγία Σοφίας, και λίγο στο κατέβασμα και στο ανέβασμα στη Μίκη Θοδωράκη, στο ύψος της Δαβάκη. Παιδιά, υπομονή, δεν ξέρω τι να σας πω. Αλήθεια, είναι Δευτέρα, ξεκίνησε δυναμικά η εβδομάδα. Εμείς φυσικά είμαστε εδώ μαζί για λίγα λεπτά ακόμα. Αντιγόνης Πανού στην παρέα σου, στον τρανζίστορα 100,3, και σε πάω σε Γιώργο Σαμπάνη, αν ρωτήσει κανείς αμέσως τώρα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: απόλυτη λοιπόν και μία μικρή δόση από Αιγαίο. Ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού. Ήμασταν μαζί από τις 11 μέχρι και λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 2. Έτσι, για να σας αφήσω λίγη ώρα να προετοιμαστείτε για όσα έρχονται. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν καθημερινά 11 με 2 μαζί σας. Και τώρα σε πολύ λίγο ήρθε η ώρα να υποδεχτείτε τη Γεωργία Γεωργιάδου, η οποία θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 5. 5 με 6 η τέλεια playlist του Transistor παίζει εδώ αποκλειστικά για εσάς. Και 6 ώρα το απογευματινό σας ραντεβού. Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, Ηλένη Williams στην παρέα σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11, εννοείται σας περιμένω εδώ. Εσείς δεν έχετε να πάτε πουθενά, παραμένετε συντονισμένοι σε όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και εγώ σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ηλιόλουστο ημέρας. Ό,τι και να κάνετε, να τα περάσετε καταπληκτικά. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο

0: σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Αδιανόητο το περιστατικό σε πτήση της Jet 2. Ζευγάρι πιάστηκε στα πράσινα να κάνει σεξ μέσα στο αεροπλάνο και μάλιστα ενώ αυτό βρισκόταν ακόμα στο διάδρομο έτοιμο για απογείωση. Δεν το μπορώ. Πλήρωμα έφτασε στο σημείο να εξετάζει επιστροφή στο αεροδρόμιο East Midlands.
5: Καλά, βρε παιδιά, και αυτή τι υπερβολή. Επειδή κάνα λίγο σεξάκι πρέπει να του γυρίσει πίσω.
4: Ναι, το θεώρησε υπερβολικό και ο πιλότος και λέει θα συνεχίσουμε κανονικά. Η συνέχεια ήταν σκληρή για το ζευγάρι γιατί επήλθαν επιπτώσεις που λέει και ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Διαβίου απαγόρευση από την Jet 2. Αποβολή από το ξενοδοχείο τους.
5: Δηλαδή το ξενοδοχείο τι? Κρίμας δηλαδή άνθρωποι. Το ξενοδοχείο γιατί?
4: Να πάνε αλλού να βγάλουν τα μάτια τους.
5: Ούτε στο δωμάτιο επιτρέπεται. Αυτή Jet 2 δηλαδή. Πολύ ξενέρωτη. Μην πετάξετε με Jet 2.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagona Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
9: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
10: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πέντα νόστιμη.
9: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
11: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρών ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
7: Άστα, ναι.
6: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 5, 2 ώρα και 3 πρώτα λεπτά. Καλή εβδομαδούλα σε όλους, καλή Δευτέρα, 15 του Ιουνίου και στα μέσα ακριβώς αυτού του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Έχουμε τόσο και άλλο τόσο, οπότε μην μου αγχώνεστε. Πάρτε γρήγορα καφεδάκι ωραίο. Έρχομαι κι εγώ με το καφεδίνο μου και ξεκινάω με Νίκο Οικονομόπουλο, Ελένη Φουρέιρα και Απόν. Τώρα με λίγα λόγια, αγαπημένο, παίζει δυνατά.

Επιτυχίες, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Ένα και ένα κάνουν δυο ρεμπέτικο και από εδώ στον Τρανσίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και συνεχίζω με Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου κι αν πας, παίζει δυνατά.

Και όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρή, φέρισε το στο τρανζίστορ 100,3. Παιδιά, σήμερα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχω ξυπνήσει πεινασμένη και δεν έχω φάει ακόμη. Και απορώ πως είμαι ακόμη καλός άνθρωπος. Διότι εγώ, αν δεν πιω καφέ και αν δεν φάω κάτι, δεν είμαι και υπόδειγμα ανθρώπου, η αλήθεια είναι. Όμως, μάλλον κοιμήθηκα αρκετά. Αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε ξεκουράστηκα. Γιατί αν δεν είχα κοιμηθεί κιόλας, καταλαβαίνετε. Νίνο και Σόζεφιν, Παντελής Παντελίδης και η Βιαδά μου. Τώρα είναι το τι κάνεις. Υπέροχο ντουέτο. Παίζει δυνατά.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
6: τίποτα άλλο.

Αυτή είναι η ξελογιά Στρέβια, δάμου, εδώ στο τρανζίστορ 100,3, ολοκένουργιο τραγουδί και μας αρέσει πάρα πολύ. Γενικά αυτό το κορίτσι μας αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, περιμένω τα δικά σας μηνύματα για να μου πείτε πώς πήγε το σουκού, γεμίσαμε μπαταρίες, έτσι σας είπα να κάνετε, εσείς το κάνατε. 693 λοιπόν, 693-1003, στο βέμπορ του σταθμού, εκεί που τα λέμε όλα. Και τώρα Γιώργος Κακοσέος, μην τις πείτε, παίζει δυνατά.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Από Μέχικο Ρίο και από Μαρόκο Μιλάνο, αεροπλάνα το Γελένη Φουρέιρο στον Τρανζίστορ 100,3. Καλή εβδομάδα στη φίλη μου τη Στέλλα, να πω, η οποία είναι συντονισμένη και παρούσα όπως κάθε φορά. Γιατί αλλιώς μαύρο φίδι που την έφαγε, να ξέρετε, πολύ δημοκρατικά το λέω. Έχω αρρωστήσει, ρε παιδιά, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, λίγο παραπάνω να βάλεις το air condition, λίγο παραπάνω να κάτσεις από κάτω, τελειώσαμε. Δηλαδή, έκανα μπάνιο και βγήκα κατευθείαν. Καλοκαίρι σου λέει μετά, ή εγώ πολύ ευαίσθητη. Εν πάση περιπτώσει, πάω σε ένα break και επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Τα άτομα που ενοχλούνται από ήχους μασήματος τείνουν να έχουν υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης σύμφωνα με έρευνες.
9: Σε ευχαριστώ, ρε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ, ρε Γιώργο.
8: Η μισοφωνία, έτσι λέγεται,
9: ναι,
8: αυτό.
9: Ναι, το ξέρω, το έχω.
8: Έχει συνδεθεί με αυξημένη δημιουργικότητα, άρη, καλύτερη επίλυση προβλημάτων και βαθύτερη συγκέντρωση.
9: Συγγνώμη τώρα, άμα έχει απέναντι έναν άνθρωπο που είναι σαν τον Μπάκμαν,
8: ναι,
9: που τρώει πακαπούκα, πακαπούκα, πακαπούκα, δηλαδή και πλάτς πλούτς, πλάτς πλούτς. Ποιον δεν ενοχλεί, ρε φίλε, και ξαφνικά με βγάλατε ότι εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να πάθουν τα νεύρα μου. Μεγάλο κακό, αλλά τελικά έχω ψηλό IQ.
8: Τελικά είσαι έξυπνη.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
16: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
20: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
19: Τρελόσερι.
0: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτο στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 η ώρα, 3 παρά ένα λεπτό. Και έχουμε να πούμε πολλά, αλλά και φυσικά για το γάμο της Δανάης Μπάρκα, η οποία παντρεύτηκε, παιδιά, σε ένα ονειρικό τοπίο. Θα σας τα πω όλες στη συνέχεια. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι με καφεδάκι. Ήρθε το καφεδάκι, ήρθε το φαγητάκι. Τι άλλο να θέλω. Τώρα, μάλιστα, τώρα μπορούμε να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό παίζουν δυνατά και πάμε να το ακούσουμε παρέα.

0: ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα

Προς το παρόν, Γιώργο Σαμπάνη στον Τρανζίστορ 100,3. Έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια, γι' αυτό παραμένετε συντονισμένοι. Τώρα έρχεται λογαριασμός. Υπεύθυνος.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Σε θέλω παράφορα και Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Και τώρα θέλω να θίξω ένα θέμα, ρε παιδιά, που πολύ μου τη δίνει, με πληγώνει, με πονάει. Αυτές οι φίλες και αυτοί οι φίλοι που κάνουν νέες σχέσεις και εξαφανίζονται ως διαμαγείας, ενώ σε κράζαν όταν εσύ είχες, δεν είναι ένα από τα χειρότερα είδη φίλων. Δηλαδή, πραγματικά, όσοι με ακούτε και έξω και το έχετε ζήσει, στείλτε ένα μήνυμα με ένα παράδειγμα, με κάτι που σας έχει συμβεί, έτσι να κάνουμε σουσού. Πραγματικά τώρα, πραγματικά. Τέλος πάντων, σκέφτομαι διάφορα εγώ. Χρήστος Φαντικά, Άννα Βύση και Γιώργος Μοζωνάκης. Τώρα πρέπει να μείνουμε φίλοι. Τυχαίο, νομίζω.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Αυτές είναι οι επιπτώσεις. Γιώργος Μαζονάκης στον Τρανζίστορ 100,3. Δανάη Μπάρκα λοιπόν παντρεύτηκε τον αγαπημένο της καρδιάς της. 33 εκείνη, 35 εκείνος. Υπέροχη διαφορά ηλικίας. Βασικά τη διαφορά, 2 χρόνια δεν είναι τίποτα πλέον. Όλοι ήταν εκεί. Όμως ο Αλέξης Γεωργούλης έλαμψε δια της απουσίας του. Λόγω των παραστάσεων δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Όμως λέει ενεργειακά ήταν σαν να ήμουν εκεί. Όμορφη νύφη, υπέρλαμπρη και το καταχάρηκε. Τραγούδισε, χόρεψε, αφιέρωσε. Στα να έρχεται. Δεν φταίσαι εσύ.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: είπες λοιπόν και τι δεν είπες. Το Θοδωρής φέρει στον τρανζίστορ 100,3 και παιδιά, θέλω τη βοήθειά σας. Θέλω να μου πείτε τι έχετε κανονίσει ήδη για διακοπές, γιατί σιγά σιγά βγαίνουν και οι άδειες. Οπότε πολλοί από εσάς θα έχετε κανονίσει να πάτε κάπου. Γίνεται τη Μουρλής φέτος, δηλαδή ακόμα και μέρη τα οποία πέρσι ήταν λίγο πιο outsider και λίγο πιο κάτω στις τιμές. Φέτος γίνεται το αδιαχώρητο παντού. Δεν βρίσκεις. Πραγματικά θέλω να μου πείτε τι έχετε κλείσει και τι παίζει από τιμές, για να ξέρω να πω και στους υπόλοιπους που ρωτάνε.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Αδιανόητο το περιστατικό σε πτήση της Jet2. Ζευγάρι πιάστηκε στα πράσινα να κάνει σεξ μέσα στο αεροπλάνο και μάλιστα ενώ αυτό βρισκόταν ακόμα στο διάδρομο έτοιμο για απογείωση.
0: Δεν
2: το
0: μπορώ.
2: Πλήρωμα έφτασε στο σημείο να εξετάζει επιστροφή στο αεροδρόμιο East Midlands.
0: Καλά, βρε παιδιά, και αυτή τι υπερβολή. Επειδή κάνα λίγο σεξάκι πρέπει να του γυρίσει πίσω.
2: Ναι, το θεώρησε υπερβολικό και ο πιλότος και λέει θα συνεχίσουμε κανονικά. Η συνέχεια ήταν σκληρή για το ζευγάρι γιατί επήλθαν επιπτώσεις που λέγει ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Διαβίου απαγόρευση από την Jet2. Αποβολή από το ξενοδοχείο τους.
0: Δηλαδή το ξενοδοχείο τι. Κρίμας δηλαδή άνθρωποι. Το ξενοδοχείο γιατί.
2: Να πάνε αλλού να βγάλουν τα μάτια τους.
0: Ούτε στο δωμάτιο επιτρέπεται. Αυτή Jet2 δηλαδή. Πολύ ξενέρωτη. Μην πετάξετε με Jet2.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Παππού! Σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
7: Εννοείται! Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε! Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
13: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
12: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
13: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
14: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
16: Ναι.
17: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
18: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
19: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
16: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
19: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
18: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
4: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
20: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αριστερά, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
21: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
22: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
23: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
24: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιέδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, 4 η ώρα παρά ένα λεπτό. Καλησπέρα στο παρεάκι μου το υπέροχο. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Δεν μου στείλετε ακόμα που ρε παιδιά θα πάτε διακοπές. Καλά, δεν έχει κανονίσει μα κανένας. Έχουμε 15 Ιουνίου. Μόνο εγώ προτρέχω. Προτρέχουμε για να έχουμε, καταλάβατε. Γιατί δεν θα βρείτε τίποτα. Σας το λέω από τώρα και σας αγχώνω λίγο. Άννα Βύση, Κατερίνα Λιόλιου και Νίκος Μακρόπουλος. Τώρα έρχεται το Αιγαίο. Τα λέω, καλοκαίρι.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, λες βρε, τόσο εδώ στον Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, για λίγο ακόμη δηλαδή. 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού, όμως και Transistor App το κατεβάζετε από Play Store και App Store εντελώς δωρεάν και μας ακούτε από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Έχουμε λίγο ακόμα να πούμε και άρα Φεράνι τώρα, η Ελλάδα είναι από τις αγαπημένες μου χώρες. Αυτές ήταν οι δηλώσεις, οι πρώτες μετά την άφηξή της. Είχε έρθει και πέρσι, ήρθε και φέτος. Γενικά θα γίνει πολλός έλξης και αυτό το καλοκαίρι, Ελλαδίτσα μας. Τώρα, έτσι έχει μάθει, ολοκαίρουργιος Πέτρος Ιακωβίδης παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Με ξόδεψες και η Ιουλία Καλυμάνη εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Και όταν κάποιοι με φωνάζουν, Ιουλία για παράδειγμα, ή Καλυμάνη, γιατί παιδιά συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω το λόγο, δεν νομίζω ότι μοιάζω πουθενά με την Ιουλία Καλυμάνη, αν και τη θεωρώ υπέροχη και πολύ όμορφη. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν το ακούω, πραγματικά, γιατί έχει ένα δυναμισμό. Ίσως εκεί μπορεί να ταιριάζουμε λίγο. Έτσι, στην άβρα. Πάρα πολύ ωραία γυναίκα και πάρα πολύ ταλαντούχα. Πάει πάρα πολύ καλά και το καλοκαίρι θα την απολαύσουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη που θα έρθει για συναυλία, προφανώς. Τώρα, Γιώργος Μοζωνάκης, Ώρες μικρές και παίζει δυνατά.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια χωρί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αγαπώ.
1: Αυτό είναι ο γυρισμός. Χρήστος Μάστορας εδώ στο Τρανζιστόρ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη στην Κατερίνα, η οποία μου λέει: ορίστε, λέει, να σε φιλέψω. Κάνει γεμιστά. Πώς να μην θέλω να έρθω τώρα, ρε Κατερίνα. Έρχομαι τρέχοντας. Κάπου εδώ σας αφήνω. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 ακριβώς μέχρι και τις 5. Παραμένετε συντονισμένοι. Έρχεται Παναγιώτη Σίμος και Λένια Williams. Από μένα, πολλά πολλά φιλιά στα μούτρα και καλό απόγευμα.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη, Μπράβο.
3: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Τα άτομα που ενοχλούνται από ήχους μασήματος τείνουν να έχουν υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης σύμφωνα με έρευνες.
7: Σε ευχαριστώ ρε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ ρε Γιώργο.
6: Η μισοφωνία, έτσι λέγεται,
7: ναι,
6: αυτό.
7: Ναι, το ξέρω, το έχω.
6: Έχει συνδεθεί με αυξημένη δημιουργικότητα, άρη, καλύτερη επίλυση προβλημάτων και βαθύτερη συγκέντρωση.
7: Συγγνώμη τώρα, άμα έχει απέναντι έναν άνθρωπο που είναι σαν τον Μπάκμαν,
6: ναι,
7: που τρώει πακαπούκα, πακαπούκα, πακαπούκα, δηλαδή και πλάτς πλούτς, πλάτς πλούτς. Ποιον δεν ενοχλεί, ρε φίλε, και ξαφνικά με βγάλατε ότι εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να παθούν τα νεύρα μου. Μεγάλο κακό, αλλά τελικά έχω ψηλό IQ.
6: Τελικά είσαι έξυπνη.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαία ποιότητα. PlagonaSkincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει, χοντρική και λιανική.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθει από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
17: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
18: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
19: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
20: Μαμά!
0: έχει τσουλήθρα με νερό
20: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

απόγευμα Δευτέρας. Γιώργος Βελιτσιάνης στον τρανζίστορ 100,3. Καλό μαθα το πρωί που ήμουν μόνος και λέω δεν περνάω και το απόγευμα μια βολτίτσα. Εδώ θα είμαι για το επόμενο 60 λεπτό για να απολαύσουμε ένα ακόμη τέλειο playlist. Όπως καταλαβαίνετε, για τα επόμενα 60 λεπτά μόνο τα καλύτερα στον τρανζίστορ 100,3. Μέσα σε αυτά κάτι πάρα πολύ ωραίο και καλοκαιρινό από Peggy Zina. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στον τρανζίστορ 100,3.

Σωτήρη με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Store 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Αδιανόητο το περιστατικό σε πτήση της Jet 2. Ζευγάρι πιάστηκε στα πράσα να κάνει σεξ μέσα στο αεροπλάνο και μάλιστα ενώ αυτό βρισκόταν ακόμα στο διάδρομο έτοιμο για απογείωση. Το πλήρωμα έφτασε στο σημείο να εξετάζει επιστροφή στο αεροδρόμιο East Midlands.
5: Καλά, βρε παιδιά, και αυτή τι υπερβολή. Επειδή κάνα λίγο σεξάκι πρέπει να του γυρίσει πίσω.
4: Ναι, το θεώρησε υπερβολικό και ο πιλότο και λέει θα συνεχίσουμε κανονικά. Η συνέχεια ήταν σκληρή για το ζευγάρι γιατί επήλθαν επιπτώσεις που λέει και ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Διαβίου απαγόρευση από την Jet 2. Αποβολή από το ξενοδοχείο τους.
5: Δηλαδή το ξενοδοχείο τι? Κρίμας δηλαδή άνθρωποι. Το ξενοδοχείο γιατί?
4: Να πάνε αλλού να βγάλουν τα μάτια τους.
5: Ούτε στο δωμάτιο επιτρέπεται. Αυτή η Jet 2 δηλαδή πολύ ξενέρωτη. Μην πετάξετε με Jet 2.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελό σερί.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-1530.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Ένα απόγευμα Δευτέρα, ένα ξεκίνημα εβδομάδα. Και είναι αυτή η στιγμή που λες: αυτή η εβδομάδα θα είναι η καλύτερη.
1: Έτσι λες εσύ.
0: Ναι, αρχικά να σου πω ότι κάποια σχολεία έχουν σταματήσει.
1: Τώρα τελειώνουν.
0: Ναι.
1: Τώρα τελειώνουν.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, κοίτα, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο για εμάς που δουλεύουμε για αρχή. Γιατί δεν έχει κίνηση στους δρόμους, Παναγιώτη μου. Σταματάει σιγά σιγά και λιγοστεύει και η κίνηση που σταματάνε τα σχολεία, αν το σκεφτείς. Πούλμαν, χαμός.
0: Εγώ το λέω για τα παιδιά που θα ξεκουραστούν, ρε παιδί μου.
1: Α, ο καθένας το πλέον από τη δική του την πλευρά.
0: Πολύ ωραία, δεν μας
1: εσύ είμαι πατέρα δάσκαλο, ας πούμε. Λογικό να το βλέπεις από εκεί.
0: Λόγω του ότι έχω τον μπαμπά μου.
1: Αλλά...
0: ο πατέρας μου δεν είναι. Του άλλου πατέρα μου τώρα είναι στην αμοργό.
1: Ναι, τα σκέψεις τους γονείς όμως που τώρα θα δουλεύουν και τα παιδιά θα είναι στο σπίτι και δεν ξέρουν τι να κάνουν τα παιδιά. Ξέρεις πόσους τέτοιους έχω βλέπω εγώ μέσα στο Instagram και μέσα στο TikTok.
0: Ναι.
1: Που λένε τώρα τι θα κάνει. Ναι, εσύ. Γιατί οι γονείς δουλεύουν μέχρι τον ήλιο.
0: Πήγαινε στο Μασούτι, άμα όλα το παιδί ναι. σε τόσους διαδρόμους να μην ξέρει τι να πρωτοπάρει.
1: Καμιά ωρίτσα, 2, 3, 4, 5.
0: 4, 5.
1: Πέσει και στα κορίτσια στο με, κρατήστε το μου λίγο.
0: Ναι, ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, έχεις και το διαδραστικό χάρτη να πηγαίνεις κάθε μέρα σε διαφορετικό. Μην συνηθίζουν.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβες.
1: Έχεις δίκιο.
0: Κάθε μέρα σε διαφορετικό Μασούτι πας, βγαίνεις κερδισμένος, έχεις τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας γιατί κάθε σοβαρά τα επίβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε. Μπορείς να. Έχει ακόμα άλλες 2 εβδομάδες νομίζω στη Θεσσαλονίκη στον Ντέους. Μαζί με τον Νικό Μακρόπουλο.
1: Είναι φανταστικά.
0: Ναι. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται, καμπάνες και εμείς μέχρι τις

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης, ολοκαίρινο τραγούδι.
1: Αυτός είναι λοιπόν πολύ αγαπημένος Πέτρος. Εν τω μεταξύ, κάτι σκεφτόμουν τώρα για τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έχω πάθει αυτό. Αυτό παθαίνω. Παθαίνω breakdown. Κατάλαβες τώρα τι μου συμβαίνει?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Σκεφτόμουν τώρα. Σκεφτόμουν εγώ για να καταλάβεις.
0: Σκεφτόμουν εγώ. Πολλές άγνωστες λέξεις.
1: Αλήθεια. Παιδιά, φταίω τώρα να το πετάξω το μικρόφωνο στο κεφάλι.
0: Μα γιατί τώρα δηλαδή έτσι?
1: Σκεφτόμουν ότι κάθε φορά που τελειώνω τα σχολεία, έτσι 15-16 του μηνός, εγώ περίμενα πώς και πώς για να πάω κατασκήνωση. Πήγαινες κατασκήνωση εσύ?
0: Όχι. Δεν έχουμε μόνο κατασκήνωση στην Αμοργό και εσύ.
1: Καλά, δεν έχετε.
0: Κατασκήνωση στην Αμοργό?
1: Μπορεί να. Εμείς είχαμε παιδιά που ερχόντουσαν από τα νησιά.
0: Αρχικά δεν υπήρχαν παιδιά για να πάνε στην κατασκήνωση. Πώς θα έχει κατασκήνωση η Αμοργός?
1: Εμείς, σου λέω, στην κατασκήνωσή μου είχαμε παιδιά που ερχόντουσαν από νησιά.
0: Φαντάζομαι νησιά μεγάλα. Κρήτη, Ρόδο.
1: Γιατί η Αμοργός είναι μικρή.
0: Συγκριτικά με την Κρήτη και τη Ρόδο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, λέω προχθές. Συγγνώμη, παιδί, δεν θα φάω πολύ χρόνο. Λέω προχθές. Λέμε πού να πάμε τέλος πάντων. Θέλω να πάμε. Θέλω να πάω όλο μια στην Πάλαια. Έχει πάει στην Πάλαια?
0: Όχι.
1: Μπράβο, ούτε εγώ. Λοιπόν, θέλω να πάω μια στην Πάλαια. Τη βλέπω πολύ τώρα να υπάρχει και να ακούγεται. Και μου λέει, μου λέω, Χάρης, η Αστυπάλα μου λέει είναι μικρό. Είναι του μικρό νησάκι. Και μπαίνω μέσα στην Αστυπάλα και είναι σαν την Κύπρο.
0: Τι σου χρωστάω, έλλη κοκκίνου?

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μαύρα ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ξεκινάμε εβδομάδα 15 του Ιούνιου και εμείς περνάμε δύσκολα.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Γεμάτη δυσκολίες, γεμάτη ανισορροπίες.
1: Ανισορροπίες σίγουρα. Πού να ξέρω, εγώ δεν έχω πάει ποτέ στην. Ούτε έχω πάει ποτέ στην Αστυπάλα και επίσης μάλιστα έχω ακούσει ότι.
0: Ενώ άλλα που έχεις πάει είσαι.
1: Είμαι, ναι.
0: Είμαι. Ταξιδιωτικός οδηγός.
1: Είμαι ταξιδιωτικός οδηγός. Πού θες να σου πω. Πες μου ένα νησί και εγώ θα σου πω που αυτό. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είχα ακούσει ότι είναι μαζεμένα. Και όντως είναι όλα μαζεμένα. Αυτό, αυτό μας στέλνουν τώρα, ότι είναι πολύ μεγάλο νησί.
0: Έχει το φεστιβάλ, την Τζούλα.
1: Αλλά, ορίστε.
0: Έχει το φεστιβάλ, Τζούλα.
1: Σε βρίζω, εγώ σε βριζώ.
0: Δεν είπα. Όχι, ρε. Το φεστιβάλ λέγεται Τζούλα.
1: Στην Αστυπάλα.
0: Τι. Τζούλα φεστιβάλ.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά.
1: Να πάω, πότε είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα το ψάξω τώρα. Τζούλα.
0: Μπορεί να έχει γίνει. Φεστιβάλ.
1: Τζούλα φεστιβάλ.
0: Αμέσως.
1: Ωραία, ναι, εντάξει. Θα το ψάξω, παιδί. 2026. Εγώ, σου πω, φεστιβάλ.
0: Μετά.
1: Ναι.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: άμα την αφήσει ένα μικρόφωνο, μπορεί να μιλάει και να μην σε αφήσει ούτε διαφημιστικά να κάνει τίποτα. Σερί, εκεί, δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο του είναι στην παρέα μα.
1: Αυτό είναι αλήθεια που λες.
0: Πάντα λέω την αλήθεια. Μιλάω τη γλώσσα τη αλήθεια.
1: Λοιπόν, άκου, η Τσούλα.
0: Είμαι ο άνθρωπο διαφάνεια.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δεν έχω να κρύψω τίποτα.
1: Το ξέρω. Τίποτα, πολύ του.
0: Τα λέω όλα όπω είναι.
1: Όλα δεν τα λε, γιατί άμα τα λε όλα θα φύγει να πα λογικά μάλλον σε άλλο ήπειρο. Άμα τα πιστεύω.
0: Οριακά σε άλλο γαλαξία.
1: Μπράβο.
0: Αλλά ενώ τα λέω όταν είναι να μιλήσω, θα μιλήσω. Όταν θέλω να μιλήσω. Και όταν θέλω, θα σου πω.
1: Και μετά μου λέτε εσείς για μένα ότι έχω αφήσει ένα μικρόφωνο. Ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι, τραβάω. Απόν κατάδα και επιστρέφω.

0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, γιατί είμαστε έτσι υπεύθυνα άτομα.
1: Που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπου. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, η Τσούλα Φεστιβάλ. Γιατί να τα λέμε, μην κάνουμε. Εμείς εδώ διαφημίσεις δεν κάνουμε, αλλά τέλος. Είναι 5 με 12 Ιουλίου. Έχετε χρόνο δηλαδή να πάτε σε αυτό το φεστιβάλ. Τώρα τι συμβαίνει και πώς δεν έχω αναλύσει περισσότερο για να σας είμαι από... Α, τι είναι, ο Θεός. Δεν έχω αναλύσει, θα τα διαβάζω και θα σας τα πούμε στην πορεία. Γιατί είμαστε αυτοί.
0: Ολοκαίρνωγες Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου.
1: Α, βέβαια. Να σου πω.
0: Ναι.
1: Παιδιά, επιτρέψτε μου λίγο. Η Τσούλα σου λέει το φυλαχτό της αστιπάλειας που κρεμούσαν στην πλάτη της φορεσιάς τους οι γυναίκες του νησιού για να τις προστατεύει από τις κακόβουλες σκέψεις. Και αυτό είναι ουσιαστικά. Γι' αυτό το λόγο έχει πάρει και το συγκεκριμένο φεστιβάλ το όνομα της Τσούλας. Έχει αυτό το τριγωνικό σχήμα και η κατασκευή είναι από ασίμι. Και τα κρεμαστά της κουδούνια είναι αυτά που βροντούσαν στο περπάτημα ή στο χορό, διώχνοντας ως αποτροπαϊκό σύμβολο το κακό μάτι και τις αρνητικές επιρροές. Το ξέρες?
0: Εγώ δεν το ξέρω. Τι πλέει μας στην αστιπάλεια?
1: Α, το ξέρεις, ε?
0: Γιατί σου το είπα?
1: Και γιατί με αφήνεις τόσο σίγουρο να λέω ότι είναι Τσούλα?
0: Γιατί δεν πρέπει να εξηγήσω του ανθρώπου, εγώ ξέρω. Οι άνθρωποι μας ακούνε να μην μάθουνε.
1: Κι εγώ έμαθα.
0: Να μην ξέρουν τι είναι. Δηλαδή λες την άλλη Τσούλα. Να μην ξέρει πού αναφέρεσαι.
1: Αλλά είναι καλό.
0: Φυσικά, είναι τίτλος τιμής.
1: Ακού τώρα.
0: Μια Τσούλα, ας πούμε.

0: ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Τα άτομα που ενοχλούνται από ήχους μασήματος τείνουν να έχουν υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης σύμφωνα με έρευνες.
8: Σε ευχαριστώ ρε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ ρε Γιώργο.
7: Η μισοφωνία, έτσι λέγεται,
8: ναι,
7: αυτό.
8: Ναι, το ξέρω, το έχω.
7: Έχει συνδεθεί με αυξημένη δημιουργικότητα, άρα, καλύτερη επίλυση προβλημάτων και βαθύτερη συγκέντρωση.
8: Συγγνώμη τώρα, άμα έχει απέναντι έναν άνθρωπο που είναι σαν τον Μπάκμαν,
7: ναι,
8: που τρώει πακαπούκα, πακαπούκα, πακαπούκα, δηλαδή και πλάτσπλουτς, ποιον δεν ενοχλεί ρε φίλε και ξαφνικά με βγάλατε ότι εγώ έχω αυτό το πρόβλημα? Μπορεί να παθούν τα νεύρα μου. Μεγάλο κακό, αλλά τελικά έχω ψηλό IQ.
7: Τελικά είσαι έξυπνη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αριστώ, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
14: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
16: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Ναι.
20: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
19: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
21: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
22: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
12: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
22: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
21: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
23: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα,

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε απόγευμα Δευτέρας. Δεν το λες βράδυ πια, γιατί τελειώνει η εκπομπή και είναι ακόμα, απόγευμα.
1: Απόγευμα, ναι.
0: Είναι δηλαδή 8 μέρα. Παρά είναι απόγευμα.
1: Ναι, και πότε είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου?
0: Μην με μπλέκεις τώρα. Είπαμε, εντάξει, ξέρω πράγματα. Τι να κάνω κι εγώ.
1: Εντάξει, θα το ψάξω κι αυτό. Όπως μάθαμε για την Τσούλα, θα μάθουμε και για τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε να ξεχνάτε ότι ένας Μαζούτσι είναι εδώ, ένας Μαζούτσι είναι δίπλα μας, ένας Μαζούτσι είναι στην παρέα μας. Όπου μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι. Καθώς κάνετε τις αγορές σας, πάτε, χτυπάτε τη μάσκαρ, παίρνετε τα παγωτάκια σας απαραίτητα για αυτή την περίοδο του χρόνου.
0: Απαραίτητα. Πας εκεί, έχει τις Παναγιάς στα μάτια. Εσύ θα πάρεις μόνο παγωτό.
1: Θα πάρεις μόνο παγωτό.
0: Δεν θέλω να πάρεις
1: κάτι
0: άλλο.
1: Όχι μόνο παγωτό. Θα πάρεις και παγωτό. Και κάτι σιρόπια, να ξέρεις. Τέλος πάντων, τώρα θα τα βρείτε, εσείς. Θα πάτε, χτυπήσετε τη μάσκαρ, θα πάρετε και τους πόντους σας. Και για κάθε 200 πόντους, 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Πάμε να απολαύσουμε την Ανδρομάχη και έχουμε γίνει σουσούρο.
0: Και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: Φρετός, λάθος.
1: Λάθος. Όλα είναι λάθος.
0: Λάθος ήταν. Λοιπόν, όλα λάθος σου.
1: Daily λοιπόν. Κουσκού στο Facebook. Daily κατά παυλακού, κατά παυλακού στο Instagram και Daily Κουσκού 2 στο TikTok. Μπαίνετε και μας στέλνετε τις προτάσεις σας και ό,τι άλλο φυσικά θέλετε εσείς. Αχ, θέλω να σου έχουν σφίξει ζέστες. Και έχω αρχίσει σιγά σιγά και έχω δυσφορία.
0: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο 1994.
1: Έλα, αλήθεια. Τώρα σε πήρα στο 95, μπα πιο πίσω εσύ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, έτυχε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα παραμείνω σε άνδρα καλλιτέχνη. Θα παραμείνω στο Φίβο. Καλό.
1: Κόκοτα μην πήγες πάλι. Στον Κόκοτα.
0: Ένα λάθος να κάνω.
1: Και χάθηκα. Το τίμημα είναι ακριβό. Ένα λάθος κοστίζει πολύ. Και άδικα εξής ποτέ. Δεν με κατάλαβες ποτέ. Άκου, ξέρω τα άπαντα του Διονύση Σχοινά.
0: Το θυμάμαι την άλλη φορά πάλι. Σου είχα πάλι να το ακούω. Δεν είχε ιδέα ποιος το έλεγε.
1: Τι λες, παιδάκι μου. Του Διονύση Σχοινά.
0: Ναι.
1: Τα ξέρω σχεδόν όλα.
0: Μάλιστα. Όπως το πεις, σχεδόν.
1: Παρά το.
0: Ποτέ. Διονύση Σχοινά.

0: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης.
1: Αυτός, να ξέρεις ότι ο Διονύσης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με πήρε τηλέφωνο όταν έκανα τον τεπούτο μου.
0: Ο Διονύσης Σκηνάς είναι ένας γλύκας αρχικά.
1: Ακριβώς.
0: Υπέροχος άνθρωπος.
1: Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με πήρε τηλέφωνο όταν έκανα τον τεπούτο μου ως τραγουδίστρια για να συνεργαστούμε.
0: Μπράβο.
1: Και μέχρι να γίνει, ρε παιδί μου, του είχα πει ότι ναι, θα ήθελα πάρα πολύ. Και μέχρι να δούνε πώς, τι και τα πάντα όλα, τότε με είχε πάρει και ο Θοδωρής και τελικά κατέληξε να συνεργαστώ, να κάνω την πρώτη μου συνεργασία με τον Θοδωρή, γιατί ακόμα δεν είχε κλείσει
0: στο Ρωμαίο. Στο Ρωμαίο. Τότε που έκανε την επανεκκίνηση.
1: Ακριβώς. Γιάννης, πόσο γουρλού είμαι. Ποιος από όλους δεν έχει κάνει καριέρα από εκεί μέσα, για πες μου. Έναν.
0: Μπορώ. Ο Χρήστος Ζώτος δεν ασχολείται πια με τραγούδι.
1: Δεν ασχολείται πια με τραγούδι. Για ποιο θα μου πει κανέναν άλλον.
0: Άστο τώρα, μην ανοίξουν πληγές.

ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Εδώ είμαστε, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε για να βρούμε τα πάντα τέταρτο ημίωρο εκπομπής.
1: Απορώ, θα πεις για μένα. Εμένα
0: όχι, ρε. Όχι,
1: αλλά
0: η
1: παιδιά...
0: Αντζελίτα, ας πούμε, έκανε καριέρα.
1: Δεν ήμουνα.
0: Α, δεν ήσουν.
1: Όχι, ρε, δεν ήμουνα. Εγώ ήμουνα Φέρης, Λιόλιου, Λιβάνης. Ήμουνα στο καλό, στο ορθόδοξο.
0: Στο ορθόδοξο,
1: βέβαια.

0: Τίποτα.
1: Ναι, είναι τίποτα. Δύσκολο. Είναι δύσκολο.
0: Παιδιά, κάνετε τις κρατήσεις σας, όντως, και σε ακτοπλοε. Πες
1: παντού,
0: πάει στο καλό
1: παντού. Εντάξει, παιδιά, βάλανε φέτος ένα καράβι που κάνει 4 ώρες και 50 λεπτά.
0: Ένα καράβι παλιό.
1: Όχι, ένα καράβι ολοκαινούργιο και πάρα πολύ γρήγορο. Ο χαρακτήρας σου, Νίκος Οικονομόπουλος, και επιστρέφουμε.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό είναι ο Πανοσκιάμος, ξέρεις πολλούς. Ένα αντίλη κουσκούς είναι στην παρέα σου και εμείς είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε, δεν έχει μείνει πολλή ώρα ακόμα για να τελειώσει.
0: Δεν έχει μείνει πολλή ώρα.
1: Η πρώτη εκπομπή του.
0: Η πρώτη εκπομπή.
1: Τη εβδομάδος.
0: Εντάξει, ξέρεις τι, η Δευτέρα είναι λίγο μελαγχολική ημέρα.
1: Αλήθεια. Εμένα είναι τρίτη.
0: Για μένα. Όχι, όχι. Η Δευτέρα. Γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ξαναμπαίνει σε μια ροή. Δεν έχεις καταλάβει
1: κάτι.
0: Να δεις πόσο γρήγορα πέρασε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Τώρα που είναι καλοκαίρι, όντως τώρα που είναι καλοκαίρι, δεν σου περνάνε κάπως λίγο πιο εύκολα οι μέρες. Αλήθεια.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν μου φτάνουν 24 ώρες. Δεν κοιμάμαι πολύ. Και νιστάζω.
1: Το ξέρω.
0: Τι συζητάς τώρα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Το κρύο, η αλήθεια είναι ότι σε κρατάει και λίγο σπίτι σου. Δεν κρυώνω τώρα που να βγω βράδυ. Ωραία είναι.
1: Εμένα μου αρέσει που έχει αυτό και μπορεί να βγαίνει έξω.
0: Νίκος Απρίζης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Δευτέρα λοιπόν.
1: Αυτή ήταν η Κέτι Γαρμπή.
0: Υποσυνείδητο.
1: Υποσυνείδητο.
0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρα σου. Τι έξυπνο στίχο το παιδί μου έχει γράψει αυτό ο Φίβο. Φτού, φτού, φτού.
1: Μ' αρέσει που κάνει και τι αναλύσει του πολλέ φορέ και λέει τι και πώ για το κάθε τραγούδι.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Επειδή πολύ. Ο Φίβο ήταν πάντα ένα πολύ. Ένα άνθρωπο με έντονη συστολή. Είναι πολύ ωραίο που βγαίνει και μιλάει. Εμένα μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Το ίδιο δεν, νομίζω, δεν ξέρω πώ του αρέσει. Ή αν αναγκάζεται λόγω του νιου αέρα, του social αέρα.
1: Πιστεύω ότι σιγά σιγά τουλάχιστον έχει αρχίσει και το συνηθίζει. Δεν ξέρω αν
0: μαγκώνει.
1: Τέλος πάντων,
0: λοιπόν,
1: αυτό ήταν.
0: Λάμπης Δημητριάδης για τη συνέχεια. Εμείς αύριο 6 ώρα, Dan, είμαστε και πάλι εδώ. Τρανζίστορ, ζήστο με τρανζίστορ. Μείνε εδώ στην καλύτερη μουσική.
1: Bye.

0: Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Daily Couscous.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Αδιανόητο το περιστατικό σε πτήση της Jet 2. Ζευγάρι πιάστηκε στα πράσινα, κάνει σεξ μέσα στο αεροπλάνο και μάλιστα ενώ αυτό βρισκόταν ακόμα στο διάδρομο έτοιμο για απογείωση. Δεν το μπορώ. Πλήρωμα έφτασε στο σημείο να εξετάζει επιστροφή στο αεροδρόμιο East Midlands.
4: Καλά, βρε παιδιά, και αυτή τι υπερβολή. Επειδή κάνα λίγο σεξάκι πρέπει να του γυρίσει πίσω.
3: Ναι, το θεώρησε υπερβολικό και ο πιλότος και λέει θα συνεχίσουμε κανονικά. Η συνέχεια ήταν σκληρή για το ζευγάρι γιατί επήλθαν επιπτώσεις που λέει και ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Διαβίου απαγόρευση από την Jet 2. Αποβολή από το ξενοδοχείο τους.
4: Δηλαδή το ξενοδοχείο τι? Κρίμα δηλαδή άνθρωποι. Το ξενοδοχείο γιατί?
3: Να πάνε αλλού να βγάλουν τα μάτια τους.
4: Ούτε στο δωμάτιο επιτρέπεται. Αυτή η Jet 2 δηλαδή πολύ ξενέρωτη. Μην πετάξετε με Jet 2.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόηος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagonaskincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
9: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
10: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Τα άτομα που ενοχλούνται από ήχους μασήματος τείνουν να έχουν υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης σύμφωνα με έρευνες.
3: Σε ευχαριστώ ρε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ ρε Γιώργο.
2: Η μισοφωνία, έτσι λέγεται
3: ναι,
2: αυτό.
3: Ναι, το ξέρω, το έχω.
2: Έχει συνδεθεί με αυξημένη δημιουργικότητα, άρη, καλύτερη επίλυση προβλημάτων και βαθύτερη συγκέντρωση.
3: Συγγνώμη τώρα, άμα έχει απέναντι έναν άνθρωπο που είναι σαν τον Μπάκμαν.
2: Ναι.
3: Που τρώει πάκα πουκα, πάκα πουκα, πάκα πουκα. Δηλαδή και πλάτσπλουτς. Ποιον δεν ενοχλεί, ρε φίλε, και ξαφνικά με βγάλατε ότι εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να παθούν τα νεύρα μου. Μεγάλο κακό, αλλά τελικά έχω ψηλό IQ.
2: Τελικά είσαι έξυπνη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
5: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Αδιανόητο το περιστατικό σε πτήση της Jet 2. Ζευγάρι πιάστηκε στα πράσινα, κάνει σεξ μέσα στο αεροπλάνο και μάλιστα ενώ αυτό βρισκόταν ακόμα στο διάδρομο, έτοιμο για απογείωση. Το πλήρωμα έφτασε στο σημείο να εξετάζει επιστροφή στο αεροδρόμιο East Midlands.
2: Καλά, βρε παιδιά, και αυτή τι υπερβολή. Επειδή κάνα λίγο σεξάκι πρέπει να του γυρίσει πίσω.
1: Ναι, το θεώρησε υπερβολικό και ο πιλότο και λέει θα συνεχίσουμε κανονικά. Η συνέχεια ήταν σκληρή για το ζευγάρι γιατί επήλθαν επιπτώσεις που λέει και ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Διαβίου απαγόρευση από την Jet 2. Αποβολή από το ξενοδοχείο τους.
2: Δηλαδή το ξενοδοχείο τι? Κρίμας δηλαδή άνθρωποι. Το ξενοδοχείο γιατί?
1: Να πάνε αλλού να βγάλουν τα μάτια τους.
2: Ούτε στο δωμάτιο επιτρέπεται. Αυτή Jet 2 δηλαδή πολύ ξενέρωτη. Μην πετάξετε με Jet 2.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Ελληνικά για αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
9: Νυχτερινό τρανζίστορ.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Τα άτομα που ενοχλούνται από ήχους μασήματος τείνουν να έχουν υψηλότερο δίκτυο νοημοσύνης σύμφωνα με έρευνες.
3: Σε ευχαριστώ ρε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ ρε Γιώργο.
2: Η μισοφωνία, έτσι λέγεται
3: ναι,
2: αυτό.
3: Ναι, το ξέρω, το έχω.
2: Έχει συνδεθεί με αυξημένη δημιουργικότητα, άρη, καλύτερη επίλυση προβλημάτων και βαθύτερη συγκέντρωση.
3: Συγγνώμη τώρα, άμα έχει απέναντι έναν άνθρωπο που είναι σαν τον Μπάκμαν.
2: Ναι.
3: Που τρώει πακαπούκα, πακαπούκα, πακαπούκα. Δηλαδή και πλάτσπλουτς. Ποιον δεν ενοχλεί, ρε φίλε, και ξαφνικά με βγάλατε ότι εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να παθούν τα νεύρα μου. Μεγάλο κακό, αλλά τελικά έχω ψηλό IQ.
2: Τελικά είσαι έξυπνη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: 100,3 Νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νυχτερινό τρανζίστορ. Νυχτερινό τρανζίστορ.
1: Τα έχω όλα. Έχω φίλους και δρόμους για να δραπετεύσω.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Απόψε νύχτα μη ξυνερώσεις, και εσύ τσιγάρο να χαρείς, μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη. Μπράβο!
1: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 103,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.